0: y algún día te veo. Mi soledad acabará.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Dig.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: kiss. Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, Δημητράκη, καλά, όλα good, alles klar, έτσι. Οι Γερμανοί το λένε αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι, βραχνό, όχι βραχνό, δεν έχει μιλήσει φωνή ακόμα, καταλάβες, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν βρήκα κανένα γείτονα να του πω καλημέρα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, τι μου κάνετε, φαντάζομαι είστε καλά. Θα μου πεις τώρα, καλά, καλά, εντάξει, τέτοια ώρα μια χαρά είναι, προσπαθούμε να ξυπνήσουμε. Ναι, ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, σε λίγο θα ξημερώσει. Συννεφιά βλέπω έξω, αλλά εντάξει. Η κατάσταση είναι και πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, Δημητράκη, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Από αύριο, πρώτη του μήνα, Οκτώβριος. Αύριο θα περιμένεις. Ολυμπιακός θα κατάφερε, δύσκολα αμένα, αλλά... Ναι, αλλά εντάξει, είναι. Τώρα έχει πάρει και τον τέτοιο, και τον βουνό εκεί πέρα το... αλλά είναι αργός. Εκεί τον χτύπησε, λέει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε νέα επιδείνωση του καιρού. Πρώτο πυλόν, 136 χιλιοστά βροχή δείχνουν οι χάρτες. Ξέρεις τι είναι 136, ούτε 135, είναι 100, ούτε 137. Λοιπόν, τι άλλο, βλέπω εδώ, Δημητράκη, βλέπεις εκεί πέρα, ξέρεις ποια είναι αυτή, έτσι, η πρωταγωνίστρια.
1: Από
0: την Κιμούλη
1: κόρη.
0: Ναι, του Δαμανάκη η κόρη, ναι. Και την Κιμούλη, ναι. Είναι ο Κιμούλης και ο Ξυμνούλης. Είναι από το κοιμάμαι και ξυπνάω. Δημητράκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει βγει νέα γενιά καλλιτεχνών. Ναι, εντάξει. Και καλά είναι δηλαδή. Και μπράβο τους που πλέον δεν φοβούνται το να ταυτιστούν με τους γονείς γιατί παίζουν διαφορετικά. Έτσι. Ναι, το χειρότερο είναι να τους αντιγράψεις. Λοιπόν, έχουμε καινούριο σύριαλ. Βλέπεις Δημητράκη. Δημητράκης. Who is Δημητράκης? Δημητράκης is consoler man. Όπως λέμε, Πούλμαν, Κοσόλερμαν, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δίνεις φαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλημέρες στέλνετε στο Viber 6951-904-904. Μια χαρά μας βρίσκω, Μητράκη, έτσι. Yeah. Και λέγαμε λοιπόν για τα καινούργια σύριαλ. Βλέπεις κανένα? Ούτε εγώ. Πήγα να δω μπαμ μπουμ σκοτωμή, στεναχώριες. Ρε, βάλετε κάτι κωμικό. Να ξέρω,
1: Μόνο τον παπά σ' αγαπώ.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια πλοκή. Και ο father, μόλις άκουσε παπά σ' αγαπώ, ναι, εκεί είναι με χωρισμένους πατεράδες, έτσι, και τέτοια, αλλά, πώς το λένε, προσπαθώ να υπάρχει μια πλοκή με επίκεντρο τα παιδιά, να περάσουν καλά τα παιδιά, αλλά να μην έχουμε, να μην χάσουμε και τα δικά μας τη ζωή, γιατί άλλωστε να χαθεί, έτσι. Ναι, ναι, κατά τα άλλα δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω συστηματικά, να σου πω. Δεν βλέπω συστηματικά κάποιο σύριαλ φέτος. Δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν. Δεν. Εντάξει, σκοτωμούς το ένα, το άλλο, πλακί. Το ξέρω, ναι, ναι. Έχει την πλάκα του. Έχει την πλάκα του. Έχει και τους διαφορετικούς χαρακτήρες των μπαμπάδων. Ναι, ναι, ο ένας αφασίας, ο άλλος έτσι, ο άλλος πιο ευαισθητούλης, ο άλλος, ρε παιδιά, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Μπαίνουν και οι διάμεση, είναι με τα σόγια, ξέρεις. Έχει και ένα ρεαλιστικό, ρε παιδί μου. Το άλλο, το τι γίνεται τώρα στον υπόκοσμο και στα τέτοια, δεν με ενδιαφέρει. Το έχεις δει το, πώς το λέω, το Μέρτι, Ντέρτι, Ντούρτι, δεν με ενδιαφέρει. Το άλλο με τα δύο πουκάμισα, έχουμε πεθάνει σε αυτά τα πουκάμισα, πλήττηκε κανένα, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι, ναι, ναι, εκεί στην Κρήτη και ιστορίες, έτσι, έχουμε, ναι. Λοιπόν, κάτι βρείτε έτσι, πιο πικάντικο, βρείτε πιο ναι, χιουμοριστικό, αλλά να έχει πλάκα. Ο Καπουτσίδης δεν γράφει πια, ο δικός μας εδώ δεν γράφει. Όχι, εννοώ σε σύριαλ. Που είχε ένα παυτοσύνη, ρε παιδί μου, γέλαγε. Γέλιο θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει να τις στεναχωρία. Μου θυμίζει εκείνη την εποχή με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Και δεν ήταν και ο μόνος ο Νίκος Ξανθόπουλος, έτσι. Ήταν και άλλοι, ξέρω εγώ, Νέγκας, Κακαβάς που παίζανε και ένα τα δραματικά, θυμάσαι. Ενώ ήταν μια χαρά ηθοποιοί που παίζανε στην ταινία. Τι ήθελα να έχει ο Μάρλον Μπράντο. Που παίζει ο Καγκαβά εκεί και. Λοιπόν, κάποια στιγμή τώρα, μια και λέμε τον Καγκαβά, είχε σε μια συνέντευξη είχε πει ότι σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο και να. Σταμάτησε γιατί άλλαξε η παραγωγή του κινηματογράφου τότε. Έτσι, ναι, και ήταν διάφορα. Λοιπόν, πώς μας έπιασε τώρα, καταλαβαίνεις. Θέλουμε κάτι να χαρούμε, αδερφέ. Κοιτάω τις ειδήσεις, μην νομίζετε ότι. Αγαρείτε ιδιαίτερα. Λοιπόν, αλλάζει ο καιρός, να ξεκινήσουμε από εκεί, Δημητράκη.
1: Να πάμε από εκεί.
0: Τι? κρύο. Πριν κάνουμε κρύο, πριν το κάνουμε το κρύο, πάμε να τραγουδήσουμε, μπας και φτιάξουμε λίγο διάθεση, γιατί, Δημητράκη, πάμε.
2: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ, τι καιρό. Θα αλλάξει ο καιρός. Αλλάξει ο καιρός, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να κάνεις, τι νόπορο έρχεται, πρέπει να προετοιμαστείς. Έχεις πάρει ξύλα, έχεις τζάκι, δεν έχεις. Φουφού, από εκεί. Γιατί για καλοριφέρ δεν βλέπω οι πολυκατοικίες να βάζουν με το πετρέλαιο εκεί που έχει πάει. Έτσι, Δημητράκη, ναι, ναι, ναι. Και πώς το λένε, να πηγαίνεις μόνο από κατηφόρες. Να έρχεσαι εδώ, άμα παίρνεις το αυτοκίνητο. Γιατί γίνεται ο κούκος, έχει γίνει, πώς το λένε, στα κοσματοπολία θα παίρνεις τη βενζίνη πια. Και το πετρέλαιο, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Χαμός. Λοιπόν, για να δω εδώ τι καλά έχουμε. Λέει εδώ πέρα, αλλάζει Άρδιν. Μύρδιν λέγεται, θυμάσαι στην ελληνική ταινία. Πώς το λένε, η Κωνσταντάρα. Λοιπόν... ο καιρός καταιγίδε σε όλη την χώρα. Πόσες μέρες θα διαρκέσει? Καλά, σας πούμε τώρα, τετραήμερο. Τετραήμερο λέει πάει, επηρεάζει Κρήτη και την Εύβοια. Με ισχυρές καταιγίδε και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εκεί θα ρίξει το περισσότερο νερό. Καλά, η Εύβοια πάντα. Και η Κρήτη. Καλά, η Κρήτη έρχεται τόσο πολύ. Α, και η Κρήτη έχει σεισμούς, έχει βροχές, έχει φωτιές. Εντάξει, ναι, ναι. Θα δούμε. Λοιπόν. Τι άλλο έχω, Δημητράκη, εδώ πέρα να σου πω καλά πράγματα, να ξέρεις με τον καιρό. Καταρχήν, πάρε και ένα δύο βροχάκι μαζί σου, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πάντως, αυτή την ώρα έχουμε, λέει, 18 βαθμούς Κελσίου. Ρίχνει βροχή εδώ, δεν νομίζω. Δεν μπορεί να έχει αρχίσει κανένα τσουρουτσούρ, γιατί δείχνει το κάτι σταγόνες. Πάντως, βλέπω για αύριο Πέμπτη, συννεφιές μόνο. Να, θα δείξει, θα δείξει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα λέει εδώ ο καιρός. 18 μέχρι 21 θα έχουμε σήμερα. Αύριο πέφτει 22, 21 την Παρασκευή. Το Σάββατο θα έχεις 17 μέχρι 19. Και την άλλη Τετάρτη, Δημητράκη, σε μια εβδομάδα θα έχεις 24 ανώτερη. Έτσι, τα λέω αυτά, να ξέρεις τι γίνεται. Ναι, ναι, θα έχουμε σκοτσές γοντούς θα μας κάνει ο καιρός. Λοιπόν, αγριεύει, λέει, έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, να δούμε πού θα αγριέψει και πώς θα αγριέψει. Εν τω μεταξύ, εντάξει, δεν πέφτουν και αμέσως μέσα. Εντάξει, μη πνιγούν κιόλας. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Λοιπόν, πάμε, Δημητράκη, και ερχόμαστε. Έλα, έλα, πάμε.
1: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
2: Τι να κάνουμε?
1: Να δούμε τις αρχαιότητες.
2: Αρχαιότητες?
1: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Λοιπόν, χαμός γίνεται με το τέτοιο, έτσι, με το σχολείο εκεί στα Λιώσια, στα Άνω Λιώσια. Λοιπόν, με το... έπεσε και ξύλο, πέσανε, χαμός έγινε. Λοιπόν, εδώ διαβάζω ότι στον υπηαγωγείο στο Άνω Λιώσια έδιραν τη διευθύντρια, Ρωμά Γονέας λέει, έδιρε την διευθύντρια και φώναξε στα παιδιά. Που φώναξε τα παιδιά, έτσι. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν διάφορα. Λοιπόν, εξαρτάται πώς παρουσιάζει ο ένας. Εχθές διαβάζαμε την είδηση εντελώς διαφορετικά. Τώρα τη διαβάζουμε εντελώς διαφορετικά από άλλο μέσο, βέβαια, έτσι. Αλλά εντάξει. Ναι, και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Εντάξει. Η κατάσταση δεν ξεκινάει και μόνη της, έτσι, αλλά δεν φτάνουμε και στα άκρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, φεύγω από εδώ γιατί, εντάξει, χαμός γίνεται. Βλέπω πάλι το κτίριο στην Νέα Ιωνία, άρπαξε όλη η γωνία, έτσι, άρπαξε, ναι, ναι. Μόνη της δεν άρπαξε φωτιά, πάντως. Λοιπόν, είχαμε... πού είναι αυτό? Ένα λεπτό στην... ναι, ναι, ναι. Είχαμε νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές, έτσι. Το ξέρεις. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο. Μάλιστα. Φεύγω από εδώ λίγο και να σου πω γρήγορα το τι κάνει ο Τράμπης. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, υπόθεση Λίντσεϊ Κλάσιν. Την ξέρεις την υπόθεση? Αθώση λέει για τον για το φόνο των μισό λεπτό γιατί εδώ έχουμε διάφορα των τριών παιδιών της. Είναι η αντίθετη με την μπάτρα μας εδώ πέρα, έτσι. Τι ισχυρίζονται, θα δούμε τώρα, εντάξει, με φόνους και ιστορίες. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Χαμός για να τα σφυροκοπείτε. Νετανιάχου, Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι. Δεν ησυχάζουν με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πολλά και διάφορα. Κανένα ευχάριστο, ρε παιδιά. Ναι, διάβαζα και χθες το βράδυ, έτσι, γιατί μετά από 200 χρόνια σε μια πολιτεία θα γίνει εκτέλεση μιας 50χρονης. Το διάβασε στο Τένεσι. Στο Τένεσι, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ναι. Είχε μαζί με τον σύντροφό της τότε 17 χρονών, είχαν κάνει ένα φόνο μιας 19χρονης. Λοιπόν, και ο τέτοιος εκεί πέρα, ο πρόεδρος, τι είναι εκεί στις πολιτείες, ρε φίλε, πώς του λένε, γιατί μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή η λέξη, τέλος πάντων θα σου το πω αργότερα. Ναι, δεν ενέκρινε το να δοθεί χάρη, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, τότε όταν είχε γίνει η ποινή, όταν είχε δοθεί η ποινή και ήταν να εκτελεστεί η ποινή, είχαν πάει διάφορες οργανώσεις και αυτά, την είχαν αναβάλει και μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια όχι, αργότερα, είναι 50 χρονών τώρα αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, ναι, χάμος, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ένα κορίτσι τότε 17 χρονών, το οποίο επιτέλεσε ένα τρομερό έγκλημα, αλλά είχε βιαστεί στα 11 της, στα 17 της, ήταν, ξέρεις, στην Αμερική δεν τους προλαβαίνεις όλους. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Δεν το βλέπω αυτό, κάτσε γιατί τρολάρει κιόλας ο Τραμπ εδώ πέρα. Μάλιστα. Αχ, ο Τραμπ λέει τραπέζωσε. Ναι, του έβαλε στο τραπέζι δηλαδή. Τραπέζωσε. Ναι, τραπέζωσε, εδώ έχει ωραία έκφραση. Την αφρόκρεμα της παγκόσμιας τεχνολογίας. Από τον Elon Musk μέχρι τον Zuckerberg. Το ξέρεις, τον Mark. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Θέλει την τεχνολογία, ξέρεις για ποιους λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους τι θέλει. Και για πολεμικό εξοπλισμό, αλλά και φέρνει τα λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, ναι. Θέλει να τους διώξει όλους και να βάλει μηχανήματα. Βέβαια. Τι Δημητράκη, έτσι. Άντε ό,τι να είναι, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Αλλά εσείς δεν προσέχεις. Ναι, ναι, AI, πάμε AI. Θα μας τα κάνει το AI σε λίγο και εσύ που τη χρησιμοποιείς, Δημητράκη, στο τέλος ξέρεις τι θα πάθεις, έτσι. Δεν θα έχεις τίποτα. Μη γελάς, Δημητράκη. Άντε, πάμε.
1: Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε?
2: Για αυτά
1: ανευριάζεται.
2: Να μην ευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα, να αφήσουμε.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σακτινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Ναι. Θέλετε μια πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: ό,τι λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα,
1: γαζόσα, σόδα, ό,τι
0: να είναι.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
1: Ακού εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα δεν
1: θα στάσω, μην το ξαναπάμε αυτήν την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα δεν.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: ναι. Το αγαπητέ κύριε Μιχάλη, το μήνυμά σας θα το δει στην επόμενη ώρα ο κύριος Σαραντάκος και θα επιληφθεί επί του θέματος, μάλλον θα το συζητήσει και θα, τέλος πάντων, θα δείτε τι γίνεται. Προφανώς επειδή ήταν ο υπουργός εχθές, εδώ, Δημητράκη.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια κατηγορία, Δημητράκη, που δεν... την, θα λέγαμε σου αρέσει, όχι δεν, μάλλον σου αρέσει. Τι

0: Έλα, έλα, έλα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε. Αντλούμε μάλλον ή αλλιεύουμε τα καλλιτεχνικά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. 30 του μήνα, μέγιστος ηθοποιός, τεράστιος, γεννιέται το 1899 στη Χαλκίδα. Είναι ευκολάκι. Γκρινιάρης του ελληνικού κινηματογράφου, άρχοντας, έτσι. Έχει παίξει από τον στρατιωτικό πατέρα, έχει παίξει από τον Μπεκρή. Έχει παίξει. Έλα, εντάξει, το πρόβασα, έτσι. Ο Ρέστης Μακρύς, ναι. Ο οποίος σπούδασε φωνητική μουσική, φωνητική στη μουσική στο Δύο Αθηνών, παρακαλώ. Μάλιστα. Είναι μέγιστη μορφή. Μέγιστη μορφή. Λοιπόν, για να δούμε κανέναν φίλο σου. Ένα φίλο σου. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται στην Νέα Ορλεάνη ο Τρούμαν. Τρούμαν, ναι, το φιλαράκι σου, είναι ο, ξέρεις τι καλό παιδί είναι αυτός, έτσι, μάλιστα, είναι διάσημος Αμερικάνος συγγραφέας, μην τον μπερδεύεις με τον Καπόνε, έτσι, ναι, ναι, λοιπόν, άλλος, πάμε τώρα, μέγιστος γίγας, αλλά όχι ότι να είναι γίγας, γεννιέται σαν σήμερα στην Άρτα το 1924, είναι γίγας της Κυψέλης. Νίκος Ρίζος, έτσι. Νίκος Ρίζος, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, κοίτα, θα τον βρεις με μία φράση. Σαν σήμερα γεννιέται το 1937 στην Αθήνα ένας ηθοποιός, έτσι, και εγωιτευτικός και τέτοια. Αμύγδαλα!
1: Βόγλης,
0: έτσι, Γιάννης Βόγλης. Ναι, είδες πόσο εύκολα στα κάνω σήμερα, τα ακούεις, Δημητράκη. Και άλλα πολλά, άλλα που να τα βρεις κιόλας, είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, μάλιστα και η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, έτσι, Δημητράκη. Άντε, πάμε.
2: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
3: Ορίστε.
2: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
3: Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
4: Πότε έγινε αυτό σήμερα?
3: Με ένα κακοφύ είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο. Τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
4: Αύξηση.
3: Μα τόσα χρόνια τέλος πάντων, κύριε Πρεσβευτέ, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκαιο. Εδώ που τα λέμε.
2: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
3: Μειώσεις.
2: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, Πού ζείτε?
3: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
4: Του πες.
3: Πώς.
4: Τι έγινε?
3: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
4: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση?
3: Όχι.
4: Αλλά,
3: μείωση. Μείωση, Μιχάλη, μείωση.

0: μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός,
0: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Έλα, Δημητράκη, να πάμε στα αθλητικά. Χαμός, λοιπόν, εχθές, δύσκολα θα λέγαμε, όχι δύσκολα, ματσάρα ήταν. Το είδες, ήταν ματσάρα. Αλλά εντάξει, είναι όπως βγήκε ο Μπαρτζόκας και είπε ότι είναι, στο τέλος έχουμε λέει υπομονή. Δεν είναι εύκολο να νικήσει τη Αλγύρης και να τη νικήσει και μέσα στην έδρα της, έτσι. Αυτό ήταν, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε Ευρωλίγκα εχθές, Παρί Παρτιζάν 79-92. Περικάλλο η Παρτιζάν πήρε τα πάνω της. Βαλένθια Μπασκόνια 111 88 111. Πώς σε βαστείτε, δεν σταματάγανε. Λοιπόν, Αρμάνι Μιλάνο 87 με Βίρτους Μπολόνια 87-85 στο καλάθι και αυτή. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ στον Πόντο 80-81. Είχε, ναι. Λέει, η Φενέρ με την Μπάγερ δεν δυσκολεύτηκε 176 και Ανατολού Εφές ή Ανατολού Εφές έχει τόση καλή ομάδα 90, με τη Ρεάλ 94-84, 10 πόντους της έριξε. Λοιπόν, και Ζαλγκύρης Ολυμπιακός στο καλάθι. Ζαλγκύρης 91, Ολυμπιακός 93. Κοντά στην κατοστάρα. Πάντως βάζουμε πολλούς πόντους, έτσι. Λοιπόν, και του Μπάι. Είπε bye-bye στη Μπαρσελόνα, γιατί 94-87 υπήρχε και μεγαλύτερη διαφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Άρης κέρδισε τη Λεμάν για το EuroCup. Λεμάν Άρης 74-87. Μια χαρά πήγαμε και πάμε στα ματσάκια που λέγαμε. Το Ισπανία-Κροατία τελικά δεν αποδείχτηκε ντέρμπι. Δεν έγινε. Δηλαδή ήταν 4-1. Δεν το λες ντέρμπι. Λοιπόν, και αυτό, αλλά και το ότι και η Τσεχία-Αγγλία 0-2. Και η Αγγλία έχει καλή ομάδα. Παίζει καλά. Τώρα έπεσε με τις δύσκολες εκεί πέρα και έγινε ο χαμός. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, καλά πήγανε οι ομάδες στο μπάσκετ. Ο Γόκαπ έκανε πολύ ωραίο αγώνα. Έτσι. Ναι, έκανε πολύ καλό αγώνα. Έβαζε και τρίποτα. Το βλέπα. Με την. Εδώ, με την τέτοια. Με την Ντουμπάι, ναι. Με την άντε, γεια σου. Έτσι δεν είναι το Ντουμπάι. Dubai. Λοιπόν, για να δούμε προγραμματάκι, να δούμε τι έχουμε να δούμε σήμερα. Από τι ώρα να ξεκινήσουμε, Δημητράκη? Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς τι έκανε? Έπεσε 7 η ώρα το πρωί. Δεν έχουμε δει ακόμα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε, παίζει ο ΠΑΟΚ. Μπασκετάκι, Ευρωκάπ, του χρόνου δεν τον βλέπω να παίζει Ευρωλίγκα, έτσι. Μανρέσα, τι άλλο, κάτσε να δούμε κάποια άλλα, παίζει ο Αθηναϊκός, έτσι. Έχει το Athens αυτό, Cup, λοιπόν, με την Ραμπή του Βουκουρεστίου, τι ώρα παίζει, στις 8. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, έχουμε μετά Ευρωλίγκα. Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Έχουμε Παναθηναϊκό Βιλερμπάν 9 και 4. Και τι άλλο έχουμε? Ναι, αυτά. Αυτά νομίζω είναι μια χαρά. Βλέπει σήμερα από αύριο. Αύριο παίζει και η εθνική.
1: Ναι,
0: αύριο παίζουν και οι εθνικές. Όλο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δύο εβδομάδες off, έτσι. Έρε χαρά οι προπονητές να προετοιμάσουν την τέτοια. Την Πέμπτη παίζουμε και εμείς πάλι, είναι αυτή η διαβόλευτη εβδομάδα που λέμε, έτσι.
1: Στην Ιταλία, ναι.
0: Στην Ιταλία με την Μπολόνια. Βίρτους. Θα τα πούμε, εντάξει, θα τα πούμε αύριο αυτά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, έτσι. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Άντε, πάμε. Μια χαρά ήταν. Άντε, γιατί είσαι να κάνεις και δουλειές, Δημητράκη. Έλα, πάμε.
2: Τι έκανες?
3: Εντάξει, κύριε Κραπαντή.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη.
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
2: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: Αλλά
1: δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
0: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε γρήγορα, γρήγορα και την κίνηση, γιατί πάει αργά-αργά. Κατάλαβα, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά και εκεί στην Διασταύρωση, πολύ πιο ψηλά σήμερα η κίνηση στην Σκιστού Σκαραμαγκά ξεκινάει. Χαμός είναι και Τετάρτη σήμερα, λέει, κάτσε να βγούμε. Λοιπόν, έχει πολύ κινησούλα και στο Χαϊδάρι, όχι μόνο στο Χαϊδάρι, και στο Δαφνί. Εκεί μείνετε κάποιοι, χρειάζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω το ποτάμι αρχίζει να πίζει. Νέα Φιλαδέλφια, λίγο από τη Νέα Φιλαδέλφια, εκτονώνεται προς τα πάνω, αλλά ξεκινάει και λίγο πιο ψηλά η κάθοδος, το πρόβλημα στην κάθοδο, και εκτονώνεται λίγο πριν την Αθηνών. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι έχουμε. Εδώ λοιπόν μπαίνεις μέσα από το μεταξουργείο, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Μόλις φτάσεις όμως στην πλατεία του μεταξουργείου αρχίζει κίνηση, και έχει και πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή στην Πειραιώς. Παναγία Τσαρδάρη που γίνεται μετά στην επέκτασή της, μετά την Ιερά Οδό. Η Σταδίου, εντάξει, έχει βρεθεί και σε χειρότερη κατάσταση. Πανεπιστημίου και η Ακαδημία είναι ανοιχτές. Από Συγκρού ανεβαίνετε. Υπομονή χρειάζεται από το Νέο Κόσμο και πάνω. Έχει αρκετή κινησούλα. Και να σου πω τώρα, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, γιατί φτάνεις στον Εθνικό Κήπο και προχωράς προς το Σύνταγμα και έχει και κίνηση και εκεί. Αρκετή κίνηση, και στην Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει αρκετή κίνηση. Τώρα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πιο πολύ κίνηση από τη συνήθως. Ξεκινάει από το πάρκο και φτάνει μέχρι και την Ασκληπίου, Ιπποκράτους. Ναι, Ιπποκράτους. Η Μεσογείων και η Κηφισίας έχουν και αυτοί. Έχουν... Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? 8 παρά 10. Ναι, θα πρέπει. Είναι η ώρα τους να κυκλοφορούσουν οι άνθρωποι, να πάνε στις δουλειές τους. Λοιπόν, για να δω εδώ στην Αττική Οδό τι έχουμε. Κάτσε να πάω και στην Αττική Οδό. Εκεί ξέρεις τώρα, στο ύψος της, της διασταύρωσης Αττικής Οδού με το Κηφισό, εκεί σε όλους τους κόμβους έχεις την κινησούλα σου. Η περισσότερη κίνηση βέβαια είναι και στην επιστροφή. Χαμός γίνεται κάθε απόγευμα εκεί πέρα. Στον Πειραιά, λοιπόν, για να δω τι γίνεται και στον Πειραιά. Μπαίνοντας από το ποτάμι, καλύτερη είναι η κατάσταση. Μην φανταστείτε τώρα το καλύτερη και τόσο πολύ. Στο ύψος του Καρασκάκη αρχίζει και πίζει για να μπείτε μέσα στον Πειραιά. Επίσης, για να σε δω εδώ και στην Αλυπέδο εκεί, όταν μπαίνεις και να συναντήσεις. Ναι, εντάξει. Κομψή-κομψά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, στην Κόνονο, στον Πειραιά είναι γεμάτη, αλλά εκτονώνεται μετά βγαίνοντας. Να ξέρεις, Δημητράκη, και φεύγεις πιο εύκολα. Στην Ακτή Αιωνίας μια χαρά είναι. Ένα φαναράκι το πολύ να σας πιάσει, που δεν πιστεύω. Η Ακτή Κονδύλη αρκετή κινησούλα εκτός, αλλά κινείται η κατάσταση. Η τροχιά βοηθάει πολύ την κατάσταση εκεί και το πρωί κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, επίσης εδώ μεταξύ Φιλελλήνων και Δευτέρας Μεναρχίας πάντα κόκκινο. Ξέρεις, είναι τα καφέ εκεί πέρα που οι τρεις λωρίδες γίνονται μία και μερικές φορές, όχι μία μισή γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Μία μισή, μία δεν έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, αυτά και με την κίνηση. Πάμε να τραγουδήσουμε για λίγο, Δημητράκη, και να έρθουμε μετά να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Καθίστε, κύριε Πέραρχε. Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στραπ' αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν την λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Δεν θα φύγετε έτσι. Αποκλείεται. Θα σας προσφέρω κάτι. Όχι. Θα σας προσφέρω ένα δίσκο με twist. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ μην με προσβάλλεστε. Είμαι αυτό που προσβάλλει για μένα. Θα πάρετε από σαν όδο.
1: Δεν τρώω γλυκά.
0: Δεν γίνεται. Κάτι οπωσδήποτε πρέπει να σας προσφέρω. Μαμά!

0: Έλα Δημητράκη, έτοιμη να πούμε τα πάγια πάγια. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Φαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε και αύριο στις 7 η ώρα. Έρχεται ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Παπαντονίου. Εντάξει, το βρήκαμε. Ναι. Και στη συνέχεια ο Μεσχή Σαραντάκος για το επόμενο δίωρο θα σας ενημερώσει και για τα διάφορα θέματα και όλα αυτά τα που χρειάζεται να μάθετε. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες. Φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκης.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων το κανάλι 1-8 στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Ανακοινώνεται από την κυβέρνηση νέες επιδοτήσεις καυσίμων με πιθανή ενίσχυση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Νέα επιδείνωση του κύρου αναμένεται σήμερα με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, βροχές, καταιγίδες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ χειμωνιάτικες συνθήκες θα τηρηθούν τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα στην πλατεία Κολιάτσου, συνελήφθη ο αναβάτης. Νέο περιστατικό ρύπανση στο Κηφισό αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο σε τσιμεντοβιομηχανία. Οι αρχές εντόπισαν διαρροή υγρών χημικών αποβλήτων από δεξαμενή κοντά στις όχθες του ποταμού, με τελικό αποδέχθηκε την κήτη του Κηφισού. Εκπνέει σήμερα υποθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. Παγκόσμιος συναγερμός για την ατμοσφαιρική ρύπανση από το όζον, εκτεθειμένο το 34% του πληθυσμού του πλανήτη. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Τι έγινε? Όλα καλά? Πάμε. Πάμε, πάμε. Το είδα και παπαδάκι, τα βλέπω εγώ. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. 8 και 9 πρώτα λεπτά, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα, τέλος του μήνα. 30 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε αύριο στον Οκτώβριο δυναμικά. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Ξεκινάει πάλι η άνοιξη, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και σας. Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά.
0: Είστε υπαρκτό πρόσωπο, κύριε Παπαδάκη, διότι διαρωτώνται χτες αν υπάρχετε ή όχι, αν μιλάω στον τοίχο. Αλλά όχι, είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας ο κύριος Παπαδάκης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παπαδάκη και καλημέρα και στον κύριο Παπαντονίου. Καλημέρα και στον κύριο Θάνο Καλοδούκα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι εδώ και στους φίλους που είστε εκεί. Και πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε μία διόρθωση, επειδή χτες είχαμε την κυρία Μιχαηλίδου εδώ, την Υπουργό Κοινωνικής Τοικής και Οικογένειας, και έχουμε ακόμα πάρα πολλά μηνύματα. Ό,τι μηνύματα έχουμε, τα περνάμε στην Υπουργό, όπως μας είπε η κυρία, να τα περάσουμε. Έχω να βλέπω τώρα εδώ πέρα. Πού το. Έλα, να το. Μιχάλη Τσαμάκης από Βούλα. Ο κύριος Τσαμάκης, λοιπόν, μας έστειλε μια επιστολή για την κυρία Μιχαηλίδου. Για τον αδελφό του, ο οποίος είναι αμαία, και σχετικά με το θέμα της κατάργησης του κριτηρίου των 60 ωρών στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός. Κύριε Τσαμάκη μου, εγώ δεν το ξέρω καλά το θέμα αυτό, αλλά όπως είναι η επιστολή σας, την περνάω και την πάω στην κυρία Μιχαηλίδου κατευθείαν τώρα. Την περνάμε στο email που μου στείλατε, να το διαβάσει, να σας απαντήσει εκείνη. Γιατί εγώ το θέμα αυτό δεν το ξέρω. Είναι πολλά ζητήματα που δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έστειλε ο άνθρωπος μια ολόκληρη επιστολή εδώ πέρα και στείλει τα τηλέφωνά του, το αδικά του, όλα, το αδερφού του, τα πάντα. Όπως είναι ακριβώς, το στέλνω. Προτείνεται την κατάργηση του κριτηρίου των 60 ημερών προκειμένου να μπορέσουμε άμεσα να προσλάβουμε προσωπικό βοηθό, δεχόμενοι να κριθούμε πάλι τον Νοέμβριο με νέα αίτηση. Οκ, το παίρνω και το δίνω. Και από εκεί και πέρα θα σας απαντήσει η Υπουργός ή το γραφείο της Υπουργού ή όποιος είναι υπεύθυνος για το θέμα αυτό το οποίο θέτεται. Κατά τα λοιπά, αν θέλετε τη γνώμη μου, θέμα μεγάλο σήμερα είναι αυτό το οποίο έγινε στα Άνω Λιώσια με το σχολείο. Το είδατε και εσείς, κύριε Παπαδάκη, μας. Αυτό με το σχολείο, βέβαια, εκεί πέρα. Η διευθύντρια του σχολείου μίλησε άσχημα, πολύ άσχημα, πρεπέστατα στα παιδιά, στα παιδάκια, στα μικρά των νηπιαγωγείων εκεί πέρα. Θα σας πάσω τα χέρια, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Της κάνει παρατήρηση ακόμα και περαστικοί που περνούσαν από την αυλή του σχολείου στα Άνω Λιώσια. Στη συνέχεια πήγε ο γονέας ενός παιδιού και χτύπησε την διευθύντρια, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο. Θόλωσε και τη χτύπησε, είπε ο πατέρας του παιδιού. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Το είπαμε και χθες ότι σχεδιάζεται γενναία επιδότηση στο ντίζελ κίνησης να φτάσει ακόμα και τα 20 λεπτά το λίτρο για να ανακουφίσει στο πλαίσιο του δυνατού, βέβαια, τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν σημαντικό πρόβλημα. Να ξέρετε ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας με εκπροσώπους των ακτοπλοών, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να απορροφήσουν τις αυξήσεις αυτές οι οποίες γίνονται στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν τα πλοία, με αποτέλεσμα να ζητούν και εκείνη η λύση. Και μετά ακολουθούν τα. Να τους. Γεια σας. Το διάβασα. Το είπα ήδη τώρα με το που ξεκίνησα, κύριε Θάνο. Βεβαίως, ο κύριος Σαμάκης. Βεβαίως, το διάβασα. Τα είπα όλα. Αυτά θα τα δούμε και σε λίγο, βέβαια, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Θα έχουμε και πληροφορίες, θα έχουμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κ. Βασίλη Κορκίδιο, έναν άριστο γνώστη της αγοράς, να του συζητήσουμε μαζί το θέμα αυτό το οποίο απασχολεί όλους και όλες που χρησιμοποιούν όχι μόνο πετρέλαιο, όλα τα είδη θέρμανσης. Ρεύμα, ξύλα, πέλετ, τα πάντα. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: μας βάλετε και, και το είναι όλα γκέι μετά γίνεται.
1: Πιο μετά, όχι καπάκι, το
0: όχι, πιο, πιο μετά, ναι. Έχουμε ξεχάσει το fantasy.
1: Το fantasy.
0: Ναι. Earth, Wind and Fire. Το, δηλαδή φέτος στη νέα σεζόν δεν το έχουμε βάλει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει, σας ενημερώνω. Γιώργο, καλημέρα. Έλα, Γιώργο, τι γίνεται.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τι γίνεται.
0: Είναι μεγάλη μέρα για όλους τους επαγγελματίες. Σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα για την ενίσχυση του πετρέλαιου ντίζελ, κατάλαβες.
2: Αν είναι σαν τα προηγούμενα αυτό την επιδότηση στην Αγγλία, δεν μας βοηθάει καθόλου.
0: Ένα 20 λεπτό θα είναι επιδότηση στην Αγγλία.
2: Ναι, σιγά δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Αν σου... δεν μειώσει το φόρο κατανάλωση, δεν γίνεται δουλειά.
0: Έλα εδώ, πες τα. Να σου πω, γίνεται χαμός.
2: Δεν γίνεται δουλειά.
0: Δεν μιλήσε, Γιώργο, πες μου κάτι. Να τα ακούσει ο κόσμος. Πόσο βάζεις πετρέλαιο τώρα και πόσο έβαζες.
2: Πόσο έβαζα πετρέλαιο. Θα σου πω ένα πράγμα. Φουλάριζα τα μάξι με 110 ευρώ και τώρα το φουλάρω με 165.
0: Τι λες εσύ. Ένα πενιντάρι πάνω,
2: όχι ένα πενιντάρι παραπάνω. 55 ευρώ παραπάνω.
0: Ωε φίλε. Ωε φίλε.
2: Είναι διαφορά μεγάλη.
0: Αν είναι, λέει. Αν είναι. Πω, πω, πω. Και κάνεις τέτοια χιλιόμετρα, έτσι μπορεί και περισσότερα, ναι, άλογα τη δουλειά που έχεις,
2: Ναι, τώρα και έλα να σου πω, όταν καίει, όταν έχει κίνηση, καίει πιο πολύ το αμάξι, να ξέρεις.
0: Σωστό αυτό που λες.
2: Όταν είναι σε ευθεία, δηλαδή αν πάω στην Αττική Οδό σε μια διαδρομή, καίει πιο λίγο.
0: Ναι.
2: Ενώ στην κίνηση καίει πιο πολύ.
0: Πω, πάστε.
2: Και φαντάσου τώρα να κολλήσεις στην Αθήνα.
0: Το σταμάτα ξεκίνα, λες, έτσι.
2: Ναι, ναι, όταν το αμάξι είναι στην κίνηση και πιο πολύ, γίνεται μεγαλύτερη καύση.
0: Πού είσαι σήμερα?
2: Πού να είμαι, τώρα είμαι στο Πειραιά και πάω στα Σεπόλια, πάντως γίνεται χαμός έξω, έτσι.
0: Ναι.
2: Από νωρίς έχει ξεκινήσει η κίνηση, όλη η Αθήνα είναι πάρκινγκ. Να ξέρουν ότι θα, όσοι, επειδή έχει ορκομοσία σήμερα στο Σκαραμαντιά, να ξέρουν ότι θα ταλαιπωρηθούν λίγο πιο πολύ οι οδηγοί προς τα εκεί.
0: Α, έχει και ορκομοσία, ναι. Μπράβο, καλά που μου το είπες, είναι ορκομοσία, οπότε θα έχει πολύ κόσμο.
2: Ορκίζονται λιμενοφύλακες, μου φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Γιώργο, καλά κάνεις και μας το είπες. Πας σε πόλια για κίνηση, για έχεις επιβάτη.
2: Ναι, ναι, πάμε σε πόλια, αλλά και φυσώς καταλαβαίνεις, υπάρχει χαμός. Παντού, Γιώργο, σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Η μόνη ναι, ναι, αισιόδοξη νότα ήταν το διπλό της Ολυμπιακάρας.
0: Πω, πω, το έδεσε χθες.
2: Ήταν για γερά νευρά, έτσι.
0: Τι παικτάρε αυτός ο Φουρνιέρης, Γιώργο.
2: Φαντάσου, χωρίς Μιλουτίνοφ, χωρίς ποιον άλλο να δεν θυμάμαι τώρα.
0: Το Τζόζεφ.
2: Φαντάσου, ναι. Φαντάσου ότι η ομάδα είναι κουρασμένη.
0: Εσύ, Γιώργο,
2: φαντάσου αυτή η ομάδα να ελευθερωθεί.
0: Το είπε και ο Βεζένκοφ αυτό, σε κάνει δηλώσει. Δεν μπορεί να είναι κουρασμένη η ομάδα από Σεπτέμβριο. Έχουν κάνει καλή προετοιμασία, είναι γυμνασμένοι, είναι εντάξει. Και έχουν και την Πέμπτη, τώρα πάνε. Πού παίζουμε την Πέμπτη, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε.
2: Στην Πολώνια. Στην Πολώνια.
0: Μπράβο. Έκανα τεστ γνώσεων αυτή τη στιγμή, κατάλαβε. Μπράβο.
2: Πάντως, ένα πράγμα θα σου πω. Ψάχτη για το δεύτερο. Και όχι στην Ελλάδα, δεν συζητάω πλέον για Ελλάδα. Στην Ευρώπη. Πάμε να πάρουμε το δεύτερο σερί.
0: Καλή. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, καλή δύναμη να έχει. Γεια σου, Γιώργο.

Είχαμε και σήμερα πριν από λίγη ώρα, δηλαδή, φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικία στα Σεπόλια. Εκδηλώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες στην οδό Ρόδου. Η πυροσβεστική προχώρηση από μάκρυνση των οίκων. Μια τριώρφη πολυκατοικία ήταν εκεί. Ένας 28χρονος που έμενε στο διαμέρισμα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο, καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς. 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, βρέθηκαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε το ειδικό δικαστήριο για τον υφυπουργό, τον πρώην υφυπουργό κλιματικής προστασίας, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος παραπέμπεται μάλιστα με αμετάκλητο βούλευμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Φυσικά ο κ. Τριαντόπουλος αμέσως με επιστολή του στο Μέγαρο Μαξίμου δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στον ομό Λαρίσης, στον οποίο εκλέγεται. Ενώ θα πρέπει να σας πω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν επιτρέπεται και δεν προβλέπεται αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης. Οπότε ο κ. Τριαντόπουλος λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα ξεκινήσει η δίκη του στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, το τραγικό αυτό δυστύχημα πριν από λίγα χρόνια στα Τέμπη. Παραπέμφθηκε λοιπόν χθες με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ενώ ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται ακόμα 4 πρόσωπα, τα οποία είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παπαγεωργίου, ο κ. Βασίλης Παπαγεωργίου, ο κ. Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Ευάγγελος Φαλάρας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκεις όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πρέπει να πούμε και τις καλημέρες μας στον Χρήστο, τον Χρήστο Καραμούση. Χρήστο, ακόμα περιμένουμε να μας πάρεις τηλέφωνο, να μας κάνεις τραπέζι χθες το βράδυ, έτσι. Μας έλεγε θα πάμε, θα φάμε, περιμένει και το σοφάκι μου, λέει και που θα βγούμε το Χρήστο, θα πάμε, θα κάνουμε. Αλλά άμα να κάνεις τραπέζι, παίρνεις τηλέφωνο μετά από δύο μέρες. Κατάλαβες, λες, έπαιρνα και δεν το σηκώνατε. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Βαγγέλη Αραπάκη, διότι σήμερα, αύριο, 1η Οκτωβρίου, σωστό, ξεκινάνε στάσεις εργασίας και δένουν τα σκάφη τους οι Έλληνες ψαράδες. Πάμε λοιπόν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου να συναντήσουμε τον κύριο Αραπάκη. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα, γιατί μπαίνει μέσα και το κόστος των καυσίμων. Από αύριο λοιπόν προχωράνε σε παόριστον στάσεις εργασίας. Διαβάζω την ανακοίνωση που έβγαλαν οι Έλληνες ψαράδες. Η πρωτοβουλία λύνουν αλλιέων εξαιτίας του αδιεξόδου στον κλάδο. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σαραντάκο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλο τον Πειραιά.
0: Εγώ δεν θα πω τίποτα τώρα, θα αφήσω να μιλήσετε μόνος σας, γιατί όντως το πρόβλημα που έχετε είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Θέλω απλά να μου πείτε αυτά που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, πόσο έχει ακριβήνει σε μια ψαρόβαρκα το μεταφορικό κόστος με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Πείτε μου τα νούμερα που μου λέγατε που μ' άφησαν άφωνο.
1: Δυστυχώς αύριο το πρωί, αντί στην ελληνική επικράτεια να ψαρεύουν όλα τα αλλιευτικά με την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου, μετά από 4 έως 6 μήνες που κάθονται τα σκάφη, θα είμαστε όλα τα αλλιευτικά της Ελλάδος σε όλα τα λιμάνια και θα αποκλείσουμε και τις ιχθυόσκαλες. Ο λόγος, η κατακόρυφη άνοδος της τιμής του πετρελαίου, η αδιαφορία πλέον της πολιτείας να μπορέσει να αποζημιώσει όλους τους αλλιείς για να μπορέσουν να επιβιώσουν, μας αναγκάζει να κάνουμε στάση εργασίας. Και θα σας αναφέρω ενδεικτικά,
0: αυτό, ναι, ναι,
1: ενδεικτικά το έξοδο ενός μέσω αλλιευτικού σκάφους μηχανότρατας που εκπροσωπώ. Μία μηχανότρατα 25 μέτρων, γιατί έχουμε και πάνω από 30. Να μην πιάσουν αυτά τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστεί ο κόσμος. Μία μηχανότρατα της τάξης των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο να καταναλώσει η κύρια μηχανή μαζί με τις γεννήτριες. Όταν η μεσοσταθμική άνοδος είναι από 0,70 μέχρι 0,80, ανέβηκε το πετρέλαιο, υπολογίστε ότι ένα μέσο σκάφος θέλει 700 με 800 ευρώ επιπλέον το 24ωρο για καύσιμα.
0: Τι λέτε?
1: Σε αυτά τα έξοδα συνυπολογίζονται τα λιπαδικά του, που τα λάδια από 450 ευρώ το βαρέλι πήγε 650. Τα δίχτυα, τα σύρματα, τα σινιά, οι συσκευασίες, τα φελιζόν, περίπου από το 0,90 πήγε στο 1,10-1,20 τα φελιζόν που βάζουμε τα ψάρια. Οι μεταφορές που μας μεταφέρουν τα ψάρια από τα νησιά, πήγε η τιμή, ανέβηκε στο διπλό. Γιατί το πετρέλαιο το έβαζε 1,5 ευρώ, ο άνθρωπος τώρα έχει πάει 2,5.
0: Συγγνώμη,
1: λοιπόν, όλα τα βάλουμε αυτά με χαρτί και μολύβι,
0: ναι,
1: το μήνα ένα μέσο αλλιευτικό σκάφος θέλει επιπλέον των εξόδων που είχε 30.000 ευρώ.
0: 30.000 ευρώ.
1: Ποια επιχείρηση, κύριε Σαραντάκο, αφήνει αυτά τα ποσά για να μπορέσει να επιβιώσει και να καλύψει τις ανάγκες της? Δεν υπάρχει πουθενά. Και αναλογικά πάμε και στα μεγαλύτερα σκάφη, αλλά και στα πιο μικρά, ακόμα και τα μικρά, τα παράκτια σκάφη που εργάζονται εδώ κοντά στις ακτές.
0: Συγγνώμη, είπατε 30.000 ευρώ επιπλέον κόστος το μήνα.
1: Επιπλέον, όταν για πετρέλαιο θέλεις 24 επιπλέον. Και γι' αυτό κατεβήκαμε. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς τον Ιούλιο μας
0: είπε... Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μπράβο, ναι. Ότι για τον Απρίλιο και για τον Μάιο θα μας δώσει 16% το λίτρο. Όταν ανέβηκε 0,70. Δηλαδή για ζητιανιά μας φώναξε πάνω. Στο Υπουργείο. 16% στα 70. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε. Έχουμε εξαντλήσει κάθε συζήτηση. Έχουμε εξαντλήσει κάθε προσπάθεια. Σήμερα βέβαια το απόγευμα,
0: ναι,
1: στις 6 ώρα, μας έχει καλέσει πάλι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μία μέρα πριν, να συζητήσουμε. Δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα βγει. Αυτό με το που θα βγούμε από το Υπουργείο, έχουμε συνεννοηθεί, θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας πανελλαδικά. Όταν λέω για πανελλαδικά, είναι περίπου τα 11.500 παράκτια σκάφη, 230 μηχανότρατες και 230 γρηγοί. Αυτή είναι η δυνατότητα.
0: Μάλιστα. Είναι αδιέξοδο πλέον, δηλαδή, έτσι δεν βγαίνει η ιστορία. Πού τον έχασα.

Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Αραπάκη, αλλά όσα πρόλαβε να μας πει, μιλάμε ότι είναι εξωπραγματικά. 25.000 ευρώ έχει ανέβει και 30 το κόστος το μήνα σε μια ψαρόβαρκα λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούν εκεί, όπως είναι τα λάδια, όπως είναι τα λιμπαντικά και όλα αυτά. 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν οι ψαράδες θα συναντηθούν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να δουν αν θα υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα. Ιδάλλως από αύριο θα κλείσουν τις ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα. Επαόριστον, όπως μας είπαν, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πέρα. Δηλαδή, δεν τις έχουν ανοιχτές ή τις έχουν κλειστές, δεν μπορούν να κινήσουν τα βαρκάκια τους να βγουν να κάνουν τη δουλειά τους.

0: Να πάρουμε τον πρόεδρο πάλι. Τον έχουμε. Πρόεδρε, έπεσε η γραμμή, μας συγχωρείτε πολύ.
1: Ναι, καλημέρα και πάλι κύριε Σαραντάκο. Μάλλον η γραμμή από τα ποσά που άκουσε.
0: Έπεσε.
1: Δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος και έπεσε. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Μα τι είναι από τα λέω και τα ξαναλέω μόνος μου τώρα για να τα καταλάβω κι εγώ τώρα.
1: Είμαστε στον αέρα τώρα, μιλάμε.
0: Βεβαίως. Μιλάμε στον αέρα. Ωραία. Με χαρά.
1: Να σας πούμε, τα ψάρια δεν μπορούμε να μετακινήσουμε την τιμή στην τιμή χοντρική των ψαριών στις ηθιόσκαλες. Στις ηθιόσκαλες, όπως γνωρίζετε, τα ψάρια είναι προσφορά και ζήτηση.
0: Ναι,
1: είναι ανάλογα με την ποσότητα που είναι κάτω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο Έλληνας τουλάχιστον θα φάει δύο φορές, μία με δύο φορές την εβδομάδα ψάρι. Είμαστε μια χώρα που έχει 3.500 χιλιόμετρα ακτογραμμή.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια ψαρόχωρα, να το πω έτσι. Για ποιο λόγο να στερήσουμε το φρέσκο ελληνικό ψάρι από το σπίτι του καταναλωτή? Σωστή. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Η μηχανότρατα και το γρυγρί, τα αλλιεύματα, το 80% των μηχανοτρατών της ημερήσιας παραγωγής είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Και το 20% και λιγότερο, μπορώ να πω, είναι τα ακριβά ψάρια. Βασιζόμαστε στα ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Είμαστε τα σκάφη τα οποία γεμίζουμε τις ιχθυαγορές, τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια. Για να τρώει φτηνά ψάρια ο καταναλωτής. Τι θα κάνουμε? Πώς θα σητήσουμε τον κόσμο αυτόν? Με τι πετρέλαιο? Στην Άξο πριν 3 μέρες το πετρέλαιο είχε 1.440 το λίτρο. Από 0.55 που είχε το Φλεβάρι. Τα νούμερα είναι τρελά και κάθε μέρα ανεβαίνουν. Κάθε μέρα ανεβαίνουν. Πώς θα βγούμε στη δουλειά? Πώς θα καλύψουμε τον κόσμο? Από πέρυσι το Μάρτιο που έχουν σταματήσει τα περισσότερα σκάφη, δεν έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Γιατί 1η Μαρτίου ξεκινήσαμε με το πετρέλαιο 0,55 και στις 20 Μαρτίου το πετρέλαιο είχε πάει 1,20. Και σταματήσανε πάρα πολλά σκάφη. Για αυτά τα σκάφη που σταματήσανε και ο κόσμος παραμένει μέσα απλήρωτος, το Υπουργείο δεν δίνει ούτε ένα σέντ. Και είναι πάρα πολλά σκάφη στην Ελλάδα. Άρα δεν βγήκανε καθόλου στη δουλειά. Τα γρυγρή που ήταν να ξεκινήσουν 1η Μαρτίου δεν έχουν βγει στη δουλειά ακόμα. Δεν έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να βάλει πετρέλαιο να λειτουργήσει την επιχείρησή του. Και πώς λειτουργούν κάποια άλλα σκάφη αυτή τη στιγμή? Ίσως περιμένουν κάποιες εξαγγελίες που έχει πει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα μας καλύψει την επιπλέον τιμή από το 0,55 που ήταν η σταθερή τιμή του πετρελαίου πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Κάποιοι το έχουν πιστέψει και επιδοτούν τη δουλειά τους. Αλλά μέχρι πότε? Κάποιοι άλλοι δεν έχουν να την επιδοτήσουν και σταματήσανε. Και αυτοί είναι οι περισσότεροι. Το 80% κάθεται.
0: Πρώτα να πω, να περιμένουμε.
1: Γι' αυτό δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το οποίο θα το δείτε και αύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ το βράδυ θα σας ενημερώσω.
0: Θα είμαστε εκεί το βράδυ, θα είμαι εκεί.
1: Θα είμαστε μαζί, θα σας ενημερώσω επάνω.
0: Ωραία.
1: Το τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε κανένα πλοίο, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν επιβάτη, κανέναν συνάνθρωπό μας. Δεν θέλουμε. Απλά θέλουμε να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα σε συνδυασμό με την αδιαφορία της κυβέρνησης.
0: Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλο τον Πειραιά.
0: Καλημέρα, Πρόεδρε. Αυτές είναι λοιπόν οι εξελίξεις και τα απότοκα της αυξήσεων στο ενεργειακό. Είχαμε και σεισμό 4 ρίχτερ, έτσι, πριν από περίπου μισή ώρα. Βεβαίως, 8 και 20, 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας. 2 χιλιόμετρα, βέβαια. Και μετά είχαμε και άλλη μια δόνηση, 8 και 28, μετά δηλαδή από 8 λεπτά περίπου, 3,3. 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Οι δύο σεισμοί, λέει το αστεροσκοπείο, εκδηλώθηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτή της σεισμικής δραστηριότητας. Αυτά τα ωραία. Α, να και η κυρία πέφτει εδώ, κοντά μας είναι. Καλημέρα σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνετε?
2: Καλή, να φτάσω στο μικρόφωνο. Περιμένετε.
0: Βάζει η μουσικούλα ο κύριος Παπαδάκης εδώ, οπότε τα ρυθμίσουμε όλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά.
0: Καταλάβατε σεισμό ερχόμενοι?
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ούτε εσείς. Εσείς και παράδειγμα.
2: Τι ώρα είναι?
0: 8 και 28, 8 και 20 ο πρώτος, 8 και 28 ο δεύτερος.
2: Εδώ είμαι, αλλά δεν κουνήθηκα.
0: Έχετε μας πείτε κάτι καλό να ξεκινήσουμε?
2: Εντάξει, καλό, όχι, αλλά θα ξεκινήσουμε.
0: Πάμε.
2: Όπως και να έχει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. τα οποία μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, με όλες τις ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν για πάρα πολύ ταχεία εξέλιξη, ταχεία πρόοδο την οποία έχουμε, η οποία φαίνεται ότι είναι και ανεξέλεγκτη βέβαια. Και έχουμε μια είδηση η οποία έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμφωνία θα μπορούσα να το πω, που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, με τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου, με στόχο την αυτορύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται στο συγκεκριμένο κείμενο, για τη δημιουργία ενός πλαισίου ασφαλείας για την ανάπτυξη των νέων συστημάτων. Είχε ένα γεύμα εργασίας ο κύριος Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τα κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας. Υπογράφηκε αυτή η συμφωνία με την ονομασία Joint Commitment on Frontier Responsibilities. Παρουσιάστηκε από τον κύριο Τραμπ ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προστασίας απέναντι στους κινδύνους της νέας τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε στο κείμενο είναι ότι δεν προβλέπεται καμία νομική διαδικασία και κανένας κρατικός έλεγχος. Δεν προβλέπονται κυρώσεις και δεν προβλέπεται όπως καμία κρατική εποπτική αρχή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εθελοντική δέσμευση των εταιριών, οι οποίες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου, δικούς τους μηχανισμούς αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων και μάλιστα έχουν και το δικαίωμα να επιλέγουν οι ίδιοι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τους εποπτεύουν και θα κάνουν τον εξωτερικό έλεγχο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έγινε έτσι με πάρα πολλές τυμπανοκρουσίες η συγκεκριμένη υπογραφή. Η υποδοχή όμως που υπάρχει από τους ειδικούς στον κλάδο δεν είναι και πάρα πολύ θερμή. Και είχαμε βέβαια και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έκανε πράξη αυτό το οποίο είχε πει. Θυμίζω πριν την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι δεν θα πρέπει την τεχνητή νοημοσύνη να την λέμε τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence δηλαδή, γιατί η λέξη τεχνική το κάνει να φαίνεται σαν να είναι κάτι fake, σαν να είναι κάτι ψεύτικο. Εκεί ήθελε να αντικαταστήσει τον όρο με το super intelligence, δηλαδή υπερνοημοσύνη, ας το πούμε έτσι. Πράγμα το οποίο το έκανε και επισήμως. Υπέγραψε δηλαδή σχετική απόφαση όπου σε όλα τα κρατικά έγγραφα και στις δημόσιες ανακοινώσεις και στα κείμενα πολιτικής θα αναφέρεται ως super intelligence. Έχουμε 4 επίπεδα ελέγχων. Όλα θα γίνονται, όπως σας είπα, από τις εταιρείες. Το πρώτο αφορά την εφαρμογή εσωτερικών μηχανισμών παρακολούθησης ασφάλειας, όταν έχουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης των νέων μοντέλων. Το δεύτερο προβλέπει τη δημιουργία μιας εσωτερικής ομάδας που θα ελέγχει εάν οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν αποτελεσματικά. Το τρίτο θα έχει εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα εξετάζουν ανεξάρτητα τις διαδικασίες ασφάλειας, ενώ το τέταρτο αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητων συμβούλων που θα εξετάζουν τις σχετικές αναφορές. Αυτό το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και σχολιάζεται, είναι ότι στη συμφωνία αυτή δεν υπάρχει καμία αναφορά σε υποχρέωση των εταιριών να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και επίσης δεν γνωρίζουμε εάν τα standards τα οποία θα τίθεται από την κάθε εταιρεία θα είναι κοινά. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα η OpenAI και η Anthropic θα έχουν τα ίδια ή θα έχουν διαφορετικά standards, άρα δεν θα ξέρουμε ακριβώς και στην πραγματικότητα έτσι και γιατί μιλάμε και ποια εταιρεία τηρεί υψηλότερα και ποια εταιρεία μπορεί να τηρεί χαμηλότερα. Και μέσα σε όλα αυτά και σε όλη τη δημόσια τέλος πάντων συζήτηση την οποία έχουμε για τα συγκεκριμένα θέματα, έχουμε και την Anthropic, μία από τις εταιρείες η οποία αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δηλώνει ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να θέσει πραγματικά υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και αυτή η προειδοποίηση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι θέτουν τα θέματα του κινδύνου, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε τώρα λίγο στην Ισπανία, γιατί λέγαμε χθες για αυτή την ιστορία της 87χρονης της Μαρι Κάρμεν, που υπέστη μια έξωση από την εταιρεία ακινήτων η οποία είχε πάρει το σπίτι στο οποίο έμενε μετά από εδώ και 70 χρόνια, αύξησε υπέρμετρα το ενίκιο ουσιαστικά προκειμένου να την οδηγήσει στην αποχώρηση από το οίκημα για να υπάρχει διαφορετική εκμετάλλευση, και στην συμφωνία που επετέφθη για την επιστροφή της γυναίκας. Υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια τώρα για το θέμα της στεγαστικής κρίσης που έχουμε και στην Ισπανία, και μια απόφαση η οποία ελήφθη και είναι πάρα πολύ σημαντική. Με σκοπό λοιπόν να αντιμετωπιστεί η κρίση της στέγης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Υγείας. Υπήρξαν εντατικές διαπραγματεύσεις μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ισπανία. Θα πρέπει βέβαια να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σάντσεθ θυμίζω ότι δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Εκτιμά όμως ότι επειδή το θέμα της στέγασης είναι πάρα πολύ μεγάλο και στην Ισπανία, ότι θα καταφέρει να βρει την απαιτούμενη στήριξη, τέλος πάντων, η οποία χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσει να περάσει τον νόμο. Τώρα, η Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο αυτών των μέτρων να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα κεφάλαια γήπες, όπως τα χαρακτήρισε, τα επενδυτικά δηλαδή, επιθετικά επενδυτικά ταμεία, τα οποία αγοράζουν κατοικίες και ουσιαστικά έχουμε περιπτώσεις σαν αυτή της 87χρονης γυναίκας στην Μαδρίτη. Επίσης αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι το επόμενο διάστημα φαίνεται και προφανώς ενδεχομένως και μέχρι να καταφέρει να περάσει, αν περάσει τελικά αυτή η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση, έχουμε μια συνέχεια των κινητοποιήσεων στην Ισπανία και κυρίως στην Μαδρίτη, πέρα πλέον από το θέμα της 87χρονης, το οποίο δημιούργησε όμως μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δυναμική, όπως καταλαβαίνουμε, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μία είδηση που αφορά, έχει κάποιο γυναικείο χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, και οι δύο ειδήσεις που θα ήθελα να σας πω. Το ένα έχει να κάνει με την ανάδειξη νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το είχαμε πει από όταν είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή τη φορά να έχουμε για πρώτη φορά την εκλογή μιας γυναίκας. Φαίνεται ότι αρχίζουμε και βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί είχαμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση της υποψηφιότητας που κατέγραψε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Αρίκα στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία που είχαμε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατάφερε να συγκεντρώσει 10 ψήφους ενθάρρυνσης, όπως αποκαλούνται, 3 αποθάρρυνσης και 2 χωρίς έκφραση γνώμης. Αυτό σημαίνει ότι ενίσχυσε την πρωτιά που είχε κατακτήσει τον προηγούμενο γύρο, όταν είχε λάβει 9 θετικές και 5 αρνητικές ψήφους. Στη δεύτερη θέση της τέταρτης ψηφοφορίας είχαμε πάλι μια γυναίκα, την Καρολίν Ροντρίγκες Μπριγκέρτ από την Γουιάννα, με 8 ψήφους ενθάρρυνσης. Και είχαμε επίσης και τον Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τον γνωρίζουμε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον είχαμε μάθει έτσι πολύ καλά την περίοδο και του πολέμου στην Ουκρανία και την περίοδο τώρα του πολέμου με το Ιράν. Είναι από την Αργεντινή, έλαβε επίσης 8 θετικές ψήφους. Το θέμα πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2 γυναίκες οι οποίες προηγούνται σημαντικά. Βέβαια, πάντοτε θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ασκήσει μία χώρα βέτο, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει υποψηφιότητα. Και η δεύτερη είδηση, που επίσης έχει έτσι ένα γυναικείο άρωμα, έρχεται από το Μαρόκο. Όπου έχουμε για πρώτη φορά γυναίκα στην πρωθυπουργία της χώρας. Πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Στο Μαρόκο.
2: Στο Μαρόκο, ναι. Ο βασιλιάς της χώρας, ο Μοχάμεντ VI, ανέθεσε στην πρωθυπουργία σε μια γυναίκα, την Φατίμα Εζάχρα Αλ Μανσούρη, η οποία το κόμμα της νίκησε στις βουλευτικές εκλογές. Ο μονάρχης δέχτηκε την Μανσούρη, την εθνική συντονίστρια του κόμματος αυθεντικότητας και νεωτερικότητας, στο παλάτι της, ανέθεσε κανονικά τα νέα της καθήκοντα. Πρόκειται για μια 50χρονη δικηγόρο. Δεν διαθέτει μια απόλυτη πλειοψηφία, θα πρέπει να βασιστεί δηλαδή και σε άλλα κόμματα.
0: Κεντρώα είναι αυτή.
2: Ναι. Και σε άλλα κόμματα για να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Είναι όμως μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή σίγουρα για το Μαρόκο, μια χώρα η οποία, εντάξει, δεν φημίζεται για την αναγνώριση έτσι και το σεβασμό στα δικαιώματα της γυναίκας κτλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις να συμβαίνουν σε χώρες όπου οι θέσεις των γυναικών δεν είναι στην καλύτερη κατάταξη, ας το πούμε έτσι, διεθνώς. Συμβαίνουν κάποιες τέτοιες, ας το πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πω, κάπως σαν αποσπασματικές κινήσεις, οι οποίες τις βγάζουν στο προσκήνιο, χωρίς όμως την πραγματικότητα αυτό να είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη βάση της ίδιας της, και στη βάση της ίδιας της χώρας. Και θα κλείσουμε λίγο με μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Κοπέρνικους, τον πάρα πολύ γνωστό μας πια ευρωπαϊκό οργανισμό, όπου έχουμε ένα παγκόσμιο συναγερμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση από το όζον. Έχουμε εκτεθειμένο το 34% του πληθυσμού, σύμφωνα πάντοτε με το Κοπέρνικος, το οποίο είναι εκτεθειμένο σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης. Η Ασία ήταν η περιοχή που επλήγει περισσότερο, με το 53% του πληθυσμού να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μόλυνσης στους πρώτους 8 μήνες του 2026. Στη Βόρεια Αμερική έχουμε τα 2/3 του πληθυσμού τα οποία εκτέθηκαν σε ποιοτικά αέρα που χαρακτηρίζεται κακός ή πολύ κακός, και έχουμε έως 45% έκθεση σε επικίνδυνα, σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα μόλυνσης στην δική μας την Ήπειρο, έτσι, την Ευρώπη. Τώρα, αυτό έχει να κάνει φυσικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι, τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ενέργεια κτλ. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχει να κάνει όμως και με την κλιματική κρίση, η οποία εξαιτίας αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε, έχουμε και πάρα πολλές φωτιές, οι οποίες και αυτές με την σειρά τους επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Χειροτερεύουν δηλαδή την ατμοσφαιρική ρύπανση και θυμίζω έτσι ότι το όζον μπορεί να διεισδύσει πολύ βαθιά στον ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα. Μπορεί να προκαλέσει βήχα, αίσθηση καψίματος στα μάτια έως και διακοπή της αναπνοής, χειροτερεύοντας πολύ άτομα τα οποία πάσχουν από άσθμα ή έχουν συμπτώματα ασθενειών έτσι που αφορούν το αναπνευστικό σύστημα. Αυτά από εμάς.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατερίνα Πρίφτη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Γκιόν εδώ πέρα. Μας λέει καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς ακροατές. Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Καλημέρα και στο Σάκη, στις αδελφικές καλημέρα, στην όμορφη πρωινή παρέα του καναλιού 1, σε όλο τον Πειραιά και τους φίλους ακροατές. Είναι 8 και 58, κύριε Παδάκη. Έφτασε η ώρα. Ωραία. Αφού έφτασε η ώρα, λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ νωρίτερα, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Ασοπίας Βιωτίας. Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος έγινε αισθητή και στην Αττική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει το χειμώνα πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν αναμένονται προβλήματα νεφοδιασμού, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο στο Δουβλίνο. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 11, στο επίκεντρο «Η Ενεργειακή Κρίση». Με κατοίκους της Κυψέλης που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του μετρό θα συναντηθεί εντός ολίγου ο Αλέξης Τσίπρας. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα ξημερώματα στην Πάτρα. Γυναίκα απειλούσε με μαχαίρι το σύντροφό της. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Σε λειτουργία για τροποποιητικές αιτήσεις η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Συμφωνία αυτορύθμισης και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά την συνάντηση με κορυφαία στελέχη εταιριών στο Λευκό Οίκο. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: I've been thinking about you, εσύ σκέφτομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Μπράβο, ωραία, ωραία πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και εμείς σκεφτόμαστε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, έτσι, οπότε ξεκινήσουμε έτσι πολύ ωραία. Κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κανάλι 1, καλημέρα Πειραιά.
0: Καλημέρα και σε εσάς κύριε Κίμωνα. Τι κάνετε, 9 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα.
2: 9 και 6 πρώτα λεπτά.
0: Πάλι ατύχημα με πατίνι, κύριε Κίμωνα. Πάλι με πατίνι.
2: Ακριβώς.
0: Με μια έγκυο γυναίκα.
2: Δυστυχώς, με μια έγκυο γυναίκα που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
0: Στο ΚΑΤ, μάλιστα κύριε Κίμωνα, βεβαίως.
2: Στα Πατήσια έγινε το. Συμπατησίων.
0: Συμπατησίων, ναι, ναι.
2: Συμπατησίων. Και εδώ ερχόμαστε με ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο το είχαμε πει και στις αρχές της εκπομπής, ότι έγινε με τα πατίνια η νομοθεσία, πραγματικά επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι εντελώς μπακάλικη.
0: Ναι.
2: Πώς ξεκίνησε το ζήτημα? Ήρθε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λέει θα φτιάξουμε το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα πατίνια τα ξέχασε τελείως. Δεν ασχολήθηκε. Μετά λοιπόν, βλέποντας τα ατυχήματα κάθε μέρα, ατύχημα, λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Να περιορίσουμε τη χρήση, να βάλουμε ηλικιακό όριο άνω των 17 και να βάλουμε και την ασφάλιση. Και φτιάχνουν μια νομοθεσία, την περνάνε σε ένα ερανιστικό νομοσχέδιο, ερανιστικό δηλαδή εννοώ μαζί με άλλες διατάξεις,
0: άρχιντες,
2: που περνάνε και αυτό. Και όταν το επεξεργαστήκαμε στη Βουλή, μέσω της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής, είχα πει το εξής. Λέω ότι είναι αδιανόητο να κυκλοφορεί όχημα στο δρόμο που ο οδηγός του δεν γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όλοι μείναν άναυδοι στη Βουλή, κανένας δεν το ψήφισε. Δεν πέρασε αυτός ο νόμος. Μπήκε η ασφάλεια, που είναι πολύ σωστό, γιατί αν αυτή η γυναίκα χρειάζεται έξοδα για την οσηλεία της και ό,τι της συμβεί, αν το πατίνι που τη χτύπησε είναι ασφαλισμένο, θα αποζημιωθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν ο άνθρωπος που οδηγούσε το πατίνι γνώριζε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως και στην άλλη περίπτωση που είδαμε πατίνι να εμβολίζει μοτοσυκλέτα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Το είδα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν γνωρίζουν τις προτεραιότητες, δεν γνωρίζουν τη θέση που πρέπει να πάρουν στο οδόστρωμα, δεν γνωρίζουν τα όρια ταχύτητας, πού πρέπει να κινηθούν και πώς θα συμπεριφερθούν. Και εκεί είναι η πηγή του κακού. Τώρα έχουμε ένα νέο υπουργό, αναπληρωτή υπουργό υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα.
0: Ένα λεπτό. Να του ευχηθούμε του ανθρώπου να ζήσει το παιδάκι του. Έγινε πατέρας εχθές ο κύριος Κότσιρας.
2: Βεβαίως,
0: ένα υγιέστατο αγοράκι, να είναι καλά και να του ζήσει να το χαίρετε.
2: Να του ζήσει και να είναι καλά και το καλό να ξαναδεί το θέμα.
0: Ναι, αμέ.
2: Να ξαναδεί το θέμα αυτό με τα πατίνια.
0: Όπα.
2: Γιατί λύθηκε.
0: Βάλτε μια ανατέλεια. Ακούστε τώρα εδώ, κύριε Κίμωνα. Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα. Ακούστε. Έγινε έλεγχος διάφορης σε ζώνη ασφαλείας. Όσα ακολούθησαν αποκάλυψαν μια πολύ σοβαρότερη υπόθεση. Δίπλωμα αφαιρεμένο για 2005 μέρες. Δύο θετικές μετρήσεις αλκοόλ και προηγούμενη σύλληψη μόλις 7 μήνες νωρίτερα με ακόμα ψηλότερες τιμές.
2: Τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε. Είναι
0: αντάφωνος, έτσι.
2: Το να αφαιρέσεις ένα δίπλωμα είναι εύκολο. Και τώρα και με τις κάμερες και με τις απαγορεύσεις, τη στάση και τη στάθμιση.
0: 2005 μέρες το είχαν πάρει το δίπλωμα, κύριε Κίμωνα.
2: Ναι, αλλά προφανώς αυτός ο άνθρωπος δεν οδηγούσε μόνο αυτές τις 5 μέρες, οδηγούσε από την πρώτη μέρα που το αφαιρέθηκε.
0: Ναι,
2: δηλαδή σου λέει: ωραία, μου αφαιρέθηκε, δεν σταματάω να οδηγώ, οδηγώ χωρίς δίπλωμα. Αυτό, όπως πολύ σωστά περιγράφεται, είναι αυτόφορη σύλληψη κτλ. Και έχει νομικές συνέπειες. Όμως συμβαίνει, γιατί θεωρείται ότι όταν αφαιρούνται 2.500-3.000-4.000 διπλώματα την ημέρα σε όλη την επικράτεια, αυτόματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα αφήσουν το αυτοκίνητο στην άκρη. Όχι. Θα συνεχίσουν να οδηγούν παράνομα πολλοί από αυτούς. Και εδώ έρχονται λοιπόν άλλα. Μπλέκουν με πολύ χειρότερες συνέπειες και φυσικά δεν είναι βέβαια εύκολο να όλοι αυτοί να εντοπιστούν. Αλλά αν τύχει όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπλέκεις πολύ άσχημα.
0: Σήμερα
2: αυτό συμβαίνει.
0: Έχουμε και ένα τροχείο στα Σεπόλια, ένα γιο ταχύ παρέσει ένα παιδάκι.
2: Και στην Αττική Οδό που μας προβληματίζει και σήμερα, όπως και χθες. Έχει πλέον μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Ναι.
2: Λίγο καλύτερα είναι χθες, δεν έχει το χθεσινό χάλι. Αλλά από το Ζεφύρι μέχρι και την λεωφόρο Ηρακλείου έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και έχει και κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την έξοδο της Αττικής, από την έξοδο της περιφερειακής Σημητού μέχρι και τη δική της Φυλακιστίας. Καλύτερη όμως η εικόνα της Αττικής Οδού από τη χθεσινή ημέρα. Ο Κηφισός έχει κίνηση στα κλασικά του σημεία, από τη Σαφτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Άνοδο και στο Καθοδικό, από το Κόκκινο Μήλο μέχρι και το Περιστέρι. Έχουμε επίσης στην Αθηνών Κορίνθου αρκετή κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς περιμετρικά του λιμανιού έχει κινησούλα, στο κέντρο του Πειραιά, στην Κόνονος και στην Ομυρίδος Κυλίτση και στο Κόμβο Μικραστασίας και Αλυπέδου αυτή την ώρα έχει δυσκολίες. Και αρκετή κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας πάντα, στο ανωδικό τμήμα της Συγκρού, Πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου έχει κινησούλα αρκετή, στο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Και η Μεσογείων από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Είχαμε και ένα τροχείο το πρωί στα Σεπόλια. Ένα γιο έχει παρέσει ένα 10χρονο παιδάκι. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες των παιδών.
2: Το θέμα είναι για τη γυναίκα που είναι στο ΚΑΤ. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρά είναι και τι συμβαίνει με την εγκυμοσύνη της. Αυτό μας ανησυχεί αυτή την ώρα.
0: Θα το μάθω, θα πάρω τον κύριο Γιαννακό τηλέφωνο να μας τα πει για να δούμε τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα. Έχετε δίκιο. Εκεί στην Πατησία.
2: Αυτό είναι το σοβαρό.
0: Ναι, το ξέρω. Στην Κολιάτσου ήταν, στην πλατεία Κολιάτσου.
2: Στην πλατεία Κολιάτσου, ναι.
0: Θα μάθω και θα σε ενημερώσω, κύριε Κίμωνα. Θα σας
2: πω εγώ.
0: Θα σας πάρω τηλέφωνο. Καλημέρα, να είστε καλά, κύριε Κίμωνα, και εσείς πάντα. Γεια σας.

Εντάξει, ξέρω εγώ αερόπι θα κάνουμε. Επίσης ξέρω εγώ πολύ low fight τα γούστα μου. Αλλά και ταυτόχρονα πολύ μέση τα γούστα μου.

και να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό 9 και 16 πρώτα λεπτά τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, οικονομική συγκυρία δύσκολη, και βέβαια ενώ σε λίγη ώρα ανακοινώνονται από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό αυτό μπαμ το οποίο παρατηρείται και έχει συμπαρασύρει όλα, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τα πάντα. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Του είπα καλημέρα του πρόεδρου και έπεσε γραμμή. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, αυτό τώρα δεν είναι. Τι να πω τώρα κι εγώ. Είπα καλημέρα στον πρόεδρο, πάπε, τελείωσε, έκλεισε γραμμή. Μπορεί να το ξαναπάρουμε. Α, πάμε, το πω πάλι.

0: Πρόεδρε!
1: Ναι, γεια σου
0: Γιώργο. Το βρήκαμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Να σας ενημερώσω πριν από λίγο, ακούστε τώρα, οι ψαράδες της Ιχθυόσκαλας κλείνουν από αύριο, είναι παόριστον τις Ιχθυόσκαλες, διότι έχει αυξηθεί 70% το λειτουργικό τους κόστος μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Σας λέω μία κατηγορία τώρα επαγγελματιών. Και σε λίγη ώρα ανακοινώνει και ο Πρωθυπουργός τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
1: Αυτά περιμένουμε, τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
0: Τι περιμένετε κύριε Πρόεδρε?
1: Ένα ουσιαστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πακέτο παρεμβάσεων για να αντιμετωπίσουμε το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Νομίζω ότι αγρότες, νοικοκυριά, ψαράδες, όπως είπατε, επιχειρήσεις, ειδικά η μεταποίηση, περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Να ξεκαθαρίσουμε βεβαίως ότι κανένα μέτρο, καμία επιδότηση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Μπορεί λίγο να το απαλύνει, λίγο να μας δώσει μια ανάσα και να μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε πώς θα βγάλουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα από εκεί και πέρα τα 10 λεπτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ήδη απορροφηθεί. Η τιμή του Brent εξακολουθεί να είναι πάνω από τα 100
0: μπορεί
1: δολάρια.
0: Μπορεί να είναι και 20 λεπτά η επιδότηση.
1: Ναι, εάν είναι 20 λεπτά... Νομίζω ότι θα γίνει αισθητή αυτή η παρέμβαση. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου. Είδαμε ότι η τιμή είναι με μία δήλωση αυξάνεται, με μία δήλωση μειώνεται. Θα έχουμε ένα σανσέρ τιμών δηλαδή όλο το χειμώνα. Και από εκεί και πέρα έχουμε να προσθέσουμε το κόστος δίληψης, τα περιθώρια κέρδους, την ισοτιμία ευρωδολαρίου, το μεταφορικό κόστος και τη φορολογία, δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Εκτιμάτε
1: και εσείς είναι
0: αυτό που λέει και ο κύριος Πυρακάκης, μας έλεγε χθες ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
1: Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και τα δύσκολα είναι μπροστά στον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος πρέπει μέσα σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο να μπορέσει να πείσει τους εταίρους μας ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συνολικά για την Ευρώπη. Το πρόβλημα το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Οπότε και σαν πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ οφείλει να πείσει, αν θέλετε, τους συνδετημόνες του ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο εξάμηνο του πολέμου, γιατί τώρα είμαστε διανύουμε τον 7ο μήνα, έχει επιπτώσει 145 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη και 3 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, εάν αυτές είναι οι επιπτώσεις του εξαμήνου, καταλαβαίνετε ότι σε αιτήσια βάση που σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουμε το χειμώνα, πού θα φτάσει το κόστος. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον κόστος, η αβεβαιότητα έχει κόστος. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πριν έχουμε, αν θέλετε, περισσότερες επιπτώσεις και έχουμε και θύματα οικονομικά πάντα, σύν το γεγονός ότι πρέπει να ζεταθεί ο κόσμος το χειμώνα.
0: Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το ενεργειακό κλίμα που ζούμε, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να διατηρηθεί αυτή η συμφωνία κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους παράγοντες της αγοράς για μη αυξήσεις στις τιμές, τώρα δεν λέω και μειώσεις, για μη αυξήσεις στις τιμές το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, οι τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, που κυρίως είναι τα γαλακτοκομικά, τα απορροκυπευτικά και τα αρτοσκευάσματα και άλλα επώνυμα προϊόντα, νομίζω ότι ήδη αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για ανατιμήσεις από τον επόμενο μήνα, από τον Οκτώβριο. Τώρα, σαφέστατα η προσπάθεια του Υπουργείου είναι πάρα πολύ δύσκολη να κρατήσει, αν θέλετε έτσι, τις τιμές ακόμα και στα 1740 κωδικούς. Προσπαθεί να προσθέσει και άλλους κωδικούς σε αυτή τη συμφωνία κυρίων για να μην αποδυναμωθεί. Τώρα, τι να σας πω, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής την επόμενη Δευτέρα στο επιμελητήριό μας που είναι καλεσμένη.
0: Α, η κυρία Τσακάρη είναι στο επιμελητήριο?
1: Η κυρία Τσακάρη.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να μπορέσουμε να συνδράμουμε και εμείς με κάποιες προτάσεις στο να συγκρατηθούν οι τιμές. Αλλά κύριε Σαραντάκο, να σας πω ξεκάθαρα ότι όσο γρηγορότερα παρθούν τα μέτρα και εφαρμοστούν, όσο γενναία είναι τα μέτρα, παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να μην μετακυλιστούν όλες αυτές οι αυξήσεις της ενέργειας στις τιμές των τροφίμων. Να μην έχουμε δηλαδή την περίπτωση όχι από το χωράφι στο ράφι, από την Αγγλία στο ράφι.
0: Είναι το μεταφορικό κόστος ιδιαίτερα αυξημένο, κύριε Πρόεδρε. Μας λέγανε
1: μεταφορικό
0: κόστος ταξί.
1: Ήδη μας ενημερώσουν. Ναι. Ήδη μας ενημερώσαν για αυξήσεις οι μεταφορείς, δικαιολογημένα. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, 37%.
0: 37.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωση στην αγορά με 47%. Ακολουθεί η βενζίνη με 39% και το πετρέλαιο θέρμανση 14%. Αλλά λόγω της εποχής αυτό το 14% έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Δεν σας ακούω ιδιαίτερα αισιόδοξο.
1: Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο γιατί όπως είπατε πριν, αφού ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, εγώ πώς μπορώ να είμαι αισιόδοξο που γνωρίζει περισσότερα από μένα.
0: Εσείς όμως είστε άνθρωπος της αγοράς, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, είμαι άνθρωπος της αγοράς και ξέρω ότι 700 μεταποιητικές μονάδες έχουν χτυπήσει καμπανάκι ότι ενδέχονται να αναστείλουν ή να μειώσουν τη λειτουργία τους λόγω του ενεργειακού κόστους.
0: 700 μεταποιητικές μονάδες.
1: Λοιπόν, επίσης δεν είναι μόνο. Ξέρετε ότι πολύ καλά ότι τα καύσιμα επηρεάζουν και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε έχουμε και εκεί μια αύξηση η οποία ξεπερνάει το 40%. Πώς μπορώ να είμαι αισιόδοξος όταν είμαστε σε μια έξαρση, αν θέλετε, του φαινομένου και το βλέπαμε να έρχεται μετά τις 3 μήνες διάρκειας του πολέμου. Λέγαμε ότι αν συνεχιστεί από εδώ και πέρα θα είναι εμφανείς οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο οι ροές. Οι μειωμένες ροές λόγω του πολέμου στον Περσικό, θα έχουμε πρόβλημα και με τα αντιληστήρια και επίσης να πούμε και να, αν θέλετε έτσι, να αποδώσουμε και κάποια εύσημα στα αντιληστήρια τα ελληνικά, ότι οι δύο εταιρείες με τα 4 αντιληστήρια είναι από τις λίγες που έχουν αναβαθμιστεί και έχουν, αν θέλετε έτσι, εξυγχρονιστεί στην Ευρώπη. Και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να έχουμε μια ασφάλεια ότι τουλάχιστον θα έχουμε καύσιμα. Γιατί τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι στο 69%,
0: ναι, ναι.
1: Όταν τέτοια εποχή θα έπρεπε να είναι στο
0: 85%. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Δεν σας έκανα ούτε σας αισιόδοξο, νομίζω.
0: Τουλάχιστον μας δίνει μια νότα αισιοδοξία ο Ολυμπιακός που κέρδισε χθες τη Ζαλγίρη.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, βεβαίως. Αυτό.
0: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
1: Καλώς τους πελάτες μας.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

9 και 32 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε εδώ στην τελευταία μισή ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής. Είπαμε πριν για το παιδάκι το οποίο τραυματίστηκε από γιο ταχύ στα Σεπόλια. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει ελαφρά τραύματα ευτυχώς το παιδάκι. Υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της οδού Περγάμου. Να το ξέρετε όσοι κατευθύνεστε σε αυτή την πύκνο κατοικημένη περιοχή της Αθήνας. Και σε λίγη ώρα, περίπου στις 12, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει τα μέτρα για την επιδότηση στα καύσιμα. Το επικρατέστερο σενάριο, το λέμε εδώ και δύο μέρες, είναι η επιδότηση έως και 60 λεπτά στο το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.

0: πάμε και τώρα λίγο στα δικά μας τα ποιοτικά, τα καθημερινά, τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας και φυσικά νούμερο ένα παράγοντας, νούμερο ένα άξονα σε αυτό είναι τι άλλο, η καθαριότητα. Εξοπλίζεται η καθαριότητα του Δήμου, ο στόλος του Δήμου ανανεώνεται, όχι μόνο με μεγάλα οχήματα και μικρά, ημιφορτηγά, αδίκυκλα μπαίνουν καθημερινά στον δημοτικό στόλο για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Παναγιώτης Ρέμπας, να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Πριν πούμε στα καλά, να πούμε και τα κακά, γιατί είμαστε εδώ να λέμε και τα καλά και τα κακά. Χθες κατεβαίνοντας στην Τσαμαδού, γύρω στις 5 ώρα το απόγευμα, στη γωνία με Ευρυπίδου, προφανώς κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν τι υπόλοιπο να μένει καθαρή, είχαν στηβάξει κουτιά το να πάνω στάλο, σκουπίδια, διάφορα, εκεί στη γωνία που είναι απέναντι από τη στάση του λεωφορείου, Τσαμαδού και Ευρυπίδου. Είχαν κλείσει σχεδόν το μισό πεζοδρόμιο, κύριε Αντιδήμαρχε. 5 ναι. Και 4 το απόγευμα περίπου.
1: Ναι, οι συστάσεις είναι επανειλημμένες και στα καταστήματα και μέσω του εμπορικού συλλόγου και πόρτα-πόρτα που λέμε έχουμε πάει, έχουμε μιλήσει σε όλους. Η αποκομιδή στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται 2 φορές την ημέρα. Παίρνουμε τα απορρίμματα από το εμπορικό κέντρο του Πειραιά και το μεσημέρι και το βράδυ. Το μεσημέρι με αρκετά παράπονα, όπως έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή σας κατά καιρούς, γιατί βγαίνουν τα απορριμματοφόρα μεσημέρι. Αυτός που είναι ένας λόγος, αυτό που περιγράψατε είναι ένας λόγος, γιατί πρέπει να βγαίνουν και το μεσημέρι τα απορριμματοφόρα. Το βράδυ λοιπόν τα σκουπίδια μαζεύονται από όλη την πόλη, αλλά επειδή ο καθένας βγάζει τα σκουπίδια όποτε θέλει και δεν ακούει καμία σύσταση και πουθενά και κανέναν. Ναι.
0: Μήπως πρέπει να πέσουν πρόστιμα, κύριε Ρέπα?
1: Είναι και αυτό μια λύση. Έχουν πέσει κάποια πρόστιμα, η αλήθεια είναι. Εμένα η θέση μου είναι ότι πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα πρόστιμα. Δεν τα βάζω εγώ τα πρόστιμα. Επαναλαμβάνω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα πρόστιμα για συνεχή, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουν. Και προχωράμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα.
0: Πάμε και στα ευχάριστα. Εξοπλίζεται ο στόλος, εκτός από τα μεγάλα οχήματα που λέγαμε και με τον Δήμαρχο που ήταν εδώ την προηγούμενη φορά, πριν από μια εβδομάδα, για τα μεγάλα οχήματα που έχουμε. Έχουμε και τα μικρά μηχανάκια, δίκυκλα. Τι ακριβώς θα κάνουν αυτά?
1: Έχουμε και ημιφορτηγά, και ημιφορτηγά μικρού μεγέθους, τα οποία έχουν την έννοια της άμεσης επέμβασης. Καλή ώρα βγάζει κάποιος κάτι έξω στο πεζοδρόμιο και πρέπει να πάμε να το πάρουμε σύντομα, γιατί εμποδίζει τη διέλευση ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή βοηθάει στην ευελιξία των υπηρεσιών. Τα οχήματα αυτά τα προμηθευτήκαμε και για να καλύψουν ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία πλέον έχει στελεχωθεί με έναν αριθμό νέων υπαλλήλων και αναμένουμε και άλλους, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν έρθουν να έχουν και τα κατάλληλα οχήματα ώστε να επιχειρούν καλύτερα σε όλο τον Πειραιά.
0: Πότε βγαίνουν στο δρόμο τα οχήματα αυτά?
1: Έχουν βγει ήδη κάποια στο δρόμο. Τώρα κάποια δίκυκλα θα πάρει η Δημοτική Αστυνομία, κάποια δίκυκλα θα πάρουν οι επόπτες μας ώστε να εποπτεύουν εδώ τον Πειραιά ή να εντοπίζουν προβλήματα κτλ. Τα ημιφορτηγά, όπως σας είπα, έχουν την έννοια να τα πάρουν τα συνεργεία του Δήμου, η καθαριότητα, το πράσινο, να κινούνται έτσι πιο γρήγορα μες στην πόλη. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, εκτός από τα μεγάλα οχήματα, τα απορριμματοφόρα που βλέπουμε κατά καιρούς να γίνεται προμήθεια και τα βλέπουμε στους δρόμους, χρειαζόμαστε και μικρά πιο ευέλικτα οχήματα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Δήμου.
0: Και στις γειτονίες, έτσι?
1: Ναι, και κατά κύριο λόγο στις γειτονιές.
0: Γιατί εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Μεγάλο το πρόβλημα, τι εννοείται.
0: Με την απορριμμάτων, ειδικά στο επόμενο διαμέρισμα στους μικρούς δρόμους, εκεί χρειάζονται έτσι να μπαίνουν αυτά τα μικρά τα αυτοκίνητα για να μπορούν να καθαρίζουν εύκολα και γρήγορα. Καταλάβατε, αυτό είναι το.
1: Το ότι χρειάζεται. Το πρόβλημα μεγάλο, δεν ξέρω πού το εντοπίζετε. Αν μας πείτε, αν έχετε εντοπίσει κάπου κάποιο πρόβλημα μεγάλο, να το πείτε.
0: Ναι, να σας πω. Εννοώ μεγάλο πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας στους μικρούς δρόμους, εκεί στο λόφο του Βόκου, από κάτω από το λόφο του Βόκου, στην Αγία Μαρίνα, εκεί που δεν μπαίνουν εύκολα τα μεγάλα φορτηγά και αναγκάζονται κάτι και να παίρνουν τα σκουπίδια να τα πηγαίνουν στον κεντρικό δρόμο για να καθαρίζουν.
1: Γι' αυτό και προμηθευτήκαμε με την προηγούμενη σε προηγούμενο δελτίο τύπου που βγάλαμε για τα οχήματα τα μεγάλα, έχουμε προμηθευτεί και δύο απορριμματοφόρα αρκετά μικρά. Το ένα θα είναι στο, το ένα θα επιχειρήσει στο Βόκο και στην Καστέλα. Και το άλλο θα επιχειρεί στο Μικρολίμανο και τα λοιπά, σε στενάκια τα οποία δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα, ώστε να έχουμε καλύτερη αποκομιδή.
0: Και για να κλείσουμε, πείτε μου κάτι από την εμπειρία που έχετε. Η συμμετοχή του κόσμου σε αυτό που λέμε επιχείρηση καθαριότητας έχει αναβαθμιστεί κάπως, δηλαδή είναι συμμέτοχος ο πολίτης στην προσπάθεια του Δήμου, ή ακόμα έχουμε τα φαινόμενα αυτά, ο άλλος πάει πετάει το σκουπίδι και σκόνται και φεύγει και παίζει μπάσκετ με το καλάθι, δηλαδή αν θα το πετύχω ή αν δεν το πετύχω και το αφήνει κάτω.
1: Χωρίς να θέλω να... γιατί καμιά φορά επειδή συζητάω διάφορα με διάφορους για αυτό το θέμα και μου λένε ότι κάποιοι μου λένε ότι ρίχνω την ευθύνη στο Δημότη, χωρίς να θέλω να το κάνω αυτό λοιπόν, θεωρώ ότι δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη πρόοδο. Για να είμαι ειλικρινής και να μιλήσω έτσι με απόλυτη ειλικρινία. Όπως έχω ξαναπεί, θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει έναν οδοκαθαριστή από πίσω του ή να έχει σε κάθε κάδο να έχουμε και έναν φύλακα να δούμε αν θα τα πετάξει μέσα ή έξω. Και εντάξει, βέβαια στην κριτική είναι όλοι πρώτοι, αλλά επί του πεδίου και στην πράξη θα πρέπει να... πριν κάνουμε την κριτική μας, να εντοπίζουμε και τα προβλήματα και να εντοπίζουμε και τις λάθος συμπεριφορές, οι οποίες δεν βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μακάρι, κύριε Παναγκού, να ακουστείτε ειλικρινά, γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα σε κάθε Δήμο είναι η καθαριότητα. Ο άλλος θέλει να καθαρώσει τους δρόμους όπως είναι το σπίτι του, και είναι σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ρέπα. Πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες να έχουμε. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή πολύ. Καλημέρα.
0: Να πω ένα λεπτό εδώ, κύριε Παπαδάκη. Μου στέλνει ο κύριος Βασίλης από την Πηγάδα το τελείω για τη βενζίνη. Και ότι έχει φτάσει, λέει, η αμόλυβδη 2,26. Τόση ώρα τι λέει. Από το πρωί τι λέμε. 2,22 πλέον η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση έχει φτάσει στα 2,21, παρακαλώ. Δηλαδή, όσο βάζεις βενζίνη, βάζεις και πετρέλαιο κίνηση. Τα λέμε αυτά. Ναι, ναι, πολλές φορές είναι και πιο ακριβό, έχετε δίκιο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά στα νησιά που είναι και το μεταφορικό κόστος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα λέμε, πώς δεν τα λέμε, κύριε Βασίλη μου, είναι φίλος ο κύριος Βασίλης εκεί στην Πηγάδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα, κύριε Παπαδάκη, για να υποδεχτούμε τον άνθρωπό μας. Πάμε.

Το παγότι είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Έχει εκπέμψει σήμερα. Το έχετε, το είδατε. Εξέπεψε σήμα για αεροπειρατεία. Έχουν απογειωθεί Ισραηλινά μαχητικά. Τώρα, πριν από λίγο, Fly Dubai προς Tel Aviv. Εξέπεψε σήμα για αεροπειρατεία. Έχουν απογειωθεί Ισραηλινά μαχητικά. Το παγό σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα είναι. Αχ, πάμε να δούμε.

0: Μπαίνοντας εδώ, έχουμε και αεροπειρατεία σε εξέλιξη, έτσι. Πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv για εκπέμψη σήμα για αεροπειρατεία. Εσύ να το λέω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έχουμε μαζί μας. Πάμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λουκά Θεοφανόπουλο.
1: Αλήθεια το λες τώρα ή τρολάρεις?
2: Όχι, αλήθεια.
0: Έκτακτο τώρα. Πτήση για αεροπειρατεία. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα
1: αιτήματα.
0: Δεν τα ξέρω. Να πάμε μετά στον Παναθηναϊκό. Να σου πω τώρα. Έτοιμο. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Έχει να μα πει για πόλο, για στίβο, για handball, για τάβλι.
1: Για ό,τι θε. Για όλα.
0: Εσύ από πού θα ξεκινήσει?
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι η πιο σημαντική είδηση σημερινή ημέρα ποια είναι.
0: Τι έκανε ο Εθνικό, για πε μα.
1: Δεν έπαιζε. Δεν έπεσε.
0: Έχει κάτι για και Παναθηναϊκό να μα πει τίποτα?
1: Έλα, Γιώργο, τώρα αστείευεσαι. Αστείευεσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, έχει ματσάρα απόψε. 9 και 4
0: το ΆΚΑ. Είσαι τεράστια. Αυτό είσαι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από αύριο. Η υπόλοιπη ώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής αφιερώνει στον Λουκά Θεοφανόπουλο. Πάμε.
1: Δεν υπάρχει. Έλα με.
0: Μα τι να πούμε. Ωραία, έχει ματσάρα απόψε, μου λέει, για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την αποψινή αναμέτρηση.
0: Πάμε με τα χθεσινά.
1: Πάμε να τα πιάσουμε από τα χθεσινά. Λοιπόν, τεράστια νίκη χθες του Ολυμπιακού. Έκανε το 2-2.
0: Τρία λεπτά φάγαμε, έτσι, είδατε.
1: Σε μια πραγματικά πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στη Ζαλγκύριο Αρίνα. Παρουσία και του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος τα είπε εκεί με τον Βεζέκοφ, με τον Φουρνιέ. Έφυγε στο ημίχρονο και έλεγε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Βεζέκοφ αστευόμενος, δεν του άρεσε το θέαμα και σηκώθηκε και έφυγε. Μεγάλος πρωταγωνιστής για μένα ο ίδιος Ολυμπιακός. Ξέρεις, ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός. Ναι, μεν κάποιοι παίχτες έκαναν τα διαφορά, ο Φουρνιέ, ο Βεζέκοφ, ο Μοντέρο. Αλλά είναι ομάδα, δηλαδή όποιον και να βάλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έχει ένα στυλ παιχνιδιού πλέον Ολυμπιακός που του υπηρετεί με θρησκευτική ευλάβεια, αυτά τα οποία θέλει δηλαδή ο προπονητής. Είναι σημαντικό για μένα το γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα ομάδα η οποία χτίζεται αυτή τη στιγμή. Έχει αρκετές μεταγραφές του λέει ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε, παίζει χωρίς τον Γουόκαπ. Ήταν και αυτό ένα στοίχημα. Πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα χωρίς τον Γουόκαπ, και τα έχει καταφέρει και ουσιαστικά κερδίζοντας. Κερδίζει και χρόνο, αποκτάς και ψυχολογία. Και βέβαια, όταν κερδίζεις, έχεις 2-2 εκτός έδρας. Παίζει αύριο στην Ιταλία με την Πολώνια. Αν πάρει και το αυριανό μάτς, πάει καβάλα στάλογο στη συνέχεια της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι σαν να τους λέει όλους, δεν σας βλέπω. Η χθεσινή νίκη βέβαια σφραγίστηκε στο φινάλε με τη χαμένη βολή του Φουρνιέ. Είναι μια βολή που κατ' εμέ την έχασε επίτηδες στα 2,9, με δεδομένο ότι αν έπαιρναν το rebound, είχε πάρει time out ο προπονητής των Λιθουανών, θα πήγαιναν. Θυμάστε, ήταν στο ημίχρονο σε κάποια φάση που είχαν 0,8 και βάλαν τρίποντο. Δεν πέσει με τους Λιθουανούς. Κοίταξε το Βεζέκοφ. Λέει μάλιστα και ο Χρήστος Καουρίς, ο συνάδελφος που έκανε την περιγραφή στο Ινόβα, ότι πάει για το rebound το Βεζέκοφ, και εκεί πέρα εγώ σκέφτηκα, λέω, θα τη χάσει για να κερδίσουν τον χρόνο, και πραγματικά κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Βεζέκοφ σπουδαία δουλειά, βγήκε ο MVP της, ανακηρύχθηκε ο MVP της αναμέτρησης. Ο άνθρωπος ο οποίος βέβαια στα κρίσιμα μίλησε ήταν ο Φουρνιέ. Και αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει εμένα, και τα λέω τώρα αυτά, ξέρεις, από τη σκοπιά του δημοσιογράφου, ξέρεις, δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ, Γιώργο, λέω πράγματα τα οποία
0: φαντάζομαι... Του αντικειμενικού παρατηρητή.
1: Του ανθρώπου που του αρέσει το μπάσκετ, που του αρέσει να βλέπει τέτοιου είδους παιχνίδια. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με τον Μοντέρο. Είναι ένας παίκτης, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, στη Βαλένθια, ο οποίος ήταν... Τα έκανε λίγο με τον δικό του τρόπο. Ένα παιδί, 23 χρονών, ξέρει κανάρια μπάσκετ. Λιγάκι απίθαρχος. Στον Ολυμπιακό είδες τον έχει βάλει στα καλούπια του coach Μπαρτζόκας. Δηλαδή θα σουτάρει όταν πρέπει, θα πασάρει όταν πρέπει, θα παίξαμε. Και αυτός ο οποίος βέβαια βγάζει μάτια είναι ο Εντζάι. Δηλαδή ένα ψηλό λίγνο παιδί το οποίο δεν σου γεμίζει το μάτι.
0: Βέβαια η αλτικότητα.
1: Πρέπει να δεν σου γεμίζει το μάτι. Δεν είναι άστην αλτικότητα. Η δύναμή του στα μαρκαρίσματα. Και χθες βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική άμυνα στον γίγαντα των Λιθουανών. Γενικά ήταν μια πολύ σπουδαία νίκη για τους Ερυθρόλευκους. Η ομάδα από σήμερα έχει ως βάση την Ιταλία. Αύριο παίζει με την Πολώνια. Επιστρέφουν στη συνέχεια Κυριακή πρωτάθλημα Ελλάδα. GBL ξεκινά το Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό να παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα, λίγο πολύ τα περισσότερα ντέρμπι ήταν. Φενέρ Μπάγκεν 176, Ανατολού Ρεάλ 94-84. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Αρμάνι Βίρτους και εδώ Ματσάρα 87-85. Απόψε στις 9:05 Μακάπι Μπεσίκτας και στις 9:04 ψάχνει και ο Παναθηναϊκός το 2-2 στη διοργάνωση. Ποδεχόμενο στην Telekom Arena στο Μαρούσι την Βίλερμπαν. Σπουδαία πρεμιέρα και για τον Άρη στο EuroCup. Εκτός έδρας η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη 87-74 τη γαλλική ομάδα. Στο κατάμεστο παλατάκι της Πηλέας ΠΑΟΚ Μανρέσα έχει ανακοινώσει sold out ο δικέφαλος του Βορρά sold out και τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας στη Θεσσαλονίκη με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αύριο με τους Ολλανδούς σήμερα 7 παρατέταρτο μιλάω ο Ιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι η δηλώση θα είναι στο πλαίσιο, ξέρεις, θα στείλει μήνυμα. Κατεβάσει λίγο. Χαμηλό στου τόνου, τον πύχη.
0: Η Ολλανδία είναι πιο καλή ομάδα από τη Γερμανία, κατά τη
1: γνώμη. Τι να σου πω, τελείω διαφορετική ομάδα. Τελείω διαφορετική ομάδα. Και, κοίταξε, είναι, αλλά είναι πιο ομάδα. Δηλαδή, δε α πούμε τώρα, οι Γερμανοί, άλλη σύνθεση έπαιξαν με του Ολλανδού. Με διαφορετικού έπαιξαν κόντρα σε εμά. Μάλλον θα παίξει ο Κλοπ. Δηλαδή, ο Κλοπ μάλλον βλέπει αυτό το Nations League σαν μια ευκαιρία να δοκιμάσει σε πραγματικέ συνθήκε τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή έχει καλέσει σχεδόν όλους τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του για αυτά τα παιχνίδια.
0: Βάλτε ένα τραγουδάκι, κύριε Παπαδάκη, να συνεχίσουμε. Βάλτε ένα ωραίο.

0: Για μεταγραφές θα μας πεις.
1: Μεταγραφές, τι μεταγραφές.
0: Κάναμε μεταγραφή.
1: Τελειώσαμε μεταγραφή. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, νομίζω τώρα είναι περιττό να ασχολούμαστε και να δίνουμε περισσότερο έκταση σε μεταγραφές τις οποίες γίνονται για τις δεύτερες ομάδες των ομάδων. Είναι παιδιά τα οποία αποκτούνται προκειμένου να καταφέρουν να, ξέρεις, να γεμίσουν και τα ρόστερ και κυρίως να δουν οι ομάδες. Και αναφέρεις βέβαια σε δύο παιδιά τα οποία πήρε ο Ολυμπιακός προσφάτως. Μεταγραφή έκανε ο Λεβαδιακός.
0: Ναι,
1: τον Αιγύπτιο, σπουδαία μεταγραφή. Μεγάλη καριέρα στην Arsenal. Στον Ολυμπιακό, η ζωή συνεχίζεται στο Ρέντι με πολλές προπονήσεις, μάλλον με δυνατές προπονήσεις, στο πλαίσιο του να καταφέρει να βρει λύσεις στο συντομότερο δυνατό λιμανόλ στη δημιουργία φάσεων και κυρίως γκολ. Το καλό είναι, το έγραφα και χθες στο κανάλι 1.gr, ότι έχει όλα τα extreme στη διάθεσή του, έχει έναν επιθετικό. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι όλοι οι διεθνείς του Ολυμπιακού παίζουν καλά και παίρνουν χρόνο συμμετοχής, μέχρι και ο Πόποβιτς παίζει με την εθνική του ομάδα. Και χθες για πολλές ώρες στο Ρέντι ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος κατά πώς ζήχουν τα πράγματα, αναλαμβάνει πόσο στον Ολυμπιακό τώρα, τι, πώς και γιατί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό πλην από το ότι είναι ο παίχτης, ότι συζητά, ότι μάλλον οδεύουν προς συμφωνία, αλλά θα είναι δίπλα στον Ελμανόλ, θα είναι παράλληλα και με πρώτη ομάδα, θα είναι και σε κάποια κομμάτι της Ακαδημίας. Απλώς θα θυμίσω ότι ο Φουσέρ πάντα ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πάντα ήθελε να τον φέρει πίσω σε ένα διαφορετικό ρόλο. Ο ίδιος είχε ως κύριο μέλημά του να επιμορφωθεί προπονητικά, να κάνει και τα πρώτα του βήματα στην Ισπανία.
0: Είναι coach.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα με εξειδίκευση στις ακαδημίες. Έχει συνεργαστεί με αρκετές ομάδες. Είχε και ένα δικό του δίκτυο ακαδημίας, αλλά κυρίως έχει συνεργαστεί με τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με τον Κορδόν από την κοινή του θητεία στη Βιγιαρεάλ.
0: Ποιο γκολ του Φουστέρ θυμάσαι? Θα σε βοηθήσω. Σε ελληνικό
1: παιχνίδι. Πες το εσύ.
0: Θεσσαλονίκη. Πάω Ολυμπιακός 1-2. Κεφαλιά Καμπιάσο τον πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Χάνουμε 1-0. Ναι. Ισοφαρίζω Καμπιάσο με φάουλ του Φορτούνη. Και στο δεύτερο ημίχρονο βάζει γκολάρα ο Φουστέρ. Το μαρκάρουν 2, του έρχεται την μπάλα από τη σέντρα του Σεμπά, του περίφημου Σεμπά, θυμάσαι το αλή του μνήμη Σεμπά, στο πόδι, χωρίς να τη σταματήσει, γυρνάει σου τάρι και βάζει τον κόλ. Και κερδίσαμε 2-1 στην Τούμπα.
1: Ναι, γιατί αλή του μνήμη Σεμπά. Συνεχίζει να παίζει μπάλα.
0: Δεν παίζει τον Ολυμπιακό πια.
1: Α, εντάξει.
0: Στον Πανιόνιο που είναι.
1: Μαρκό.
0: Στο Μάρκο. Στη Μαρκό.
1: Στη Μαρκό μαζί με τον Λεαραμπή.
0: Θα του δούμε.
1: Ναι, έχει κύπελο ο Μαρκό Ολυμπιακός. Ένα από τα 9 μάτς που έχει Ολυμπιακός σε 4 εβδομάδες.
0: Εγώ 2 Δεκεμβρίου θυμάμαι το παιχνίδι μου που έχουν κύπελο.
1: Θα πας.
0: Θα πάω και σε 11 του μήνα.
1: 11 τι έχει.
0: Στο Καραϊσκάκι.
1: Α, παίζει Ολυμπιακός 11 του μήνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Παδάκη. Καλημέρα. Δουλευόμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει το χειμώνα πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο σε μία ώρα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση. Με κατοίκους της Κυψέλης που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του μετρό συναντάται ο Αλέξης Τσίπρας. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα ξημερώματα στην Πάτρα. Γυναίκα απειλούσε με μαχαίρι το σύντροφό της. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Σε λειτουργία για τροποποιητικές αιτήσεις η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Συμφωνία αυτορύθμισης και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψε ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με κορυφαία στελέχη εταιριών στο Λευκό Οίκο. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
6: That it's true that communism is an evil system.
7: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
8: Very sad news for all of you.
9: To those who would tear the world down, we will defeat you.
10: Продавливают любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
11: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
12: Two, you have been reached with 5% of the place.

Καλημέρα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και είσαστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, κανάλι 1,90,4 και συντονισμένοι επίσης στην εκπομπή Κιν Πάτατο που κάνουμε την καθημερινή καθιερωμένη μας πια 10 με 11 βόλτα ανά τον κόσμο για να δούμε όσα σοβαρά, περίεργα και παράλογα συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε. Εγώ είμαι ξαναγό σας, Κατερίνα Πρίφτη λοιπόν στο μικρόφωνο, στους ήχους ο Δημήτρης Παπαδάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Θάνος Καλοδούκας, ο οποίος περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Πάντοτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber 6951-904-904 και βέβαια πάντοτε μέσω email στο studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο με μια έκτακτη είδηση που είχαμε νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα ευτυχώς δεν είναι τόσο σοβαρά όσο νομίζαμε στην αρχή. Υπήρχε μια πληροφορία ότι σε μια πτήση της Flu Dubai με 180 επιβάτες, όπου έκανε το δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, είχε πιθανότητα εκδηλωθεί αεροπειρατεία. Είχαμε δύο διαδοχικά σήματα από το πιλωτήριο, ένα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένα για σοβαρό περιστατικό βάσει κωδικού το οποίο υποδήλωνε αεροπειρατεία. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, αλλά ότι υπήρξε ένας σοβαρός καυγάς, ένας σοβαρός διαπληκτισμός επί του αεροσκάφους. Βέβαια δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, πιθανότατα ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκε, να υπήρξαν κάποιες απειλές ακόμα και προς τους πιλότους, προς το πλήρωμα καμπίνας, να χρησιμοποιήθηκε κάτι ως πιθανό όπλο κατά κάποιου γι' αυτό και να σήμανε ο συναγερμός για αεροπειρατεία. Όλα αυτά είναι πιθανά, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως μεταδίδουν πάντως Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια καυγά που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι του αεροπλάνου. Αυτή είναι μια πληροφορία από ένα Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης. Θα πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται ή όχι. Ενώ σύμφωνα με το Army Radio, το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεψε το σύμπαν κινδύνου, όπως σας είπα. Τώρα, οι πηγές ασφαλείας που επικαλούνται κάποια Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση το αεροσκάφος ακριβώς επειδή υπήρχαν οι φόβοι για περιστατικό αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε πριν από ελάχιστα λεπτά με ασφάλεια στην Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο στίγμα του ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ απήχε περίπου μια μισή ώρα από την προγραμματισμένη άφηξή του στο Ισραήλ. Φέρεται να άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως έκανε κύκλους πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. 180 άτομα, όπως σας είπα, επέβαιναν στο αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής, παρότι έχει προσγειωθεί, δεν υπάρχει επικοινωνία με το πλήρωμα και φυσικά είχαμε και έκτακτες συσκέψεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Γιατί εντάξει, είναι δεκαετίες πριν, αλλά είχαμε δεκαετίες εκεί 70-80, θυμίζω, είχαμε πάρα πολλές αεροπειρατείες, οι οποίες ήταν από μαχητές ή αλληλέγγυες ομάδες στον αγώνα των Παλαιστινίων για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα έτσι που αντιμετώπιζαν τότε οι αεροπορικές εταιρείες. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους για τους Ισραηλινούς και Εβραίους οι οποίοι πραγματοποιούσαν ταξίδια. Εξού, έτσι, γι' αυτό είχαμε λοιπόν και όλη αυτή την κινητοποίηση και αυτό το φόβο ουσιαστικά ο οποίος προκλήθηκε στο Ισραήλ για αυτό το περιστατικό. Τέλος πάντων, τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύ πιο ελεγχόμενα από τις αρχικές εκτιμήσεις οι οποίες υπήρχαν και βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε το όλο θέμα για τις όποιες εξελίξεις. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε λίγο στα θέματα τα οποία είχαμε προγραμματίσει για σήμερα
και θα ξεκινήσουμε με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο συζητείτε όλο και πιο πολύ, το ακούτε και εσείς κάθε μέρα, σας προβληματίζει προφανώς, γιατί έχει να κάνει, αναφέρομαι στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει να κάνει και με πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλήρως, δεδομένου ότι η τεχνολογία έχει ξεφύγει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις εάν δεν είναι και ειδικός. Και βέβαια ακούμε και πάρα πολλά από γνώστες του χώρου, οι οποίοι εκφράζουν πάρα πολλούς φόβους και ανησυχίες για το πώς μπορεί να απειλεί την ίδια την ανθρωπότητα η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε λοιπόν τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συγκέντρωσε στο Λευκό Οίκο κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και υπέγραψαν, όπως ανακοίνωσε, μία συμφωνία η οποία προβλέπει την αυτορύθμιση του κλάδου της AI με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ασφαλείας, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, για την ανάπτυξη νέων συστημάτων. Βέβαια, από την ίδια τη λέξη η οποία χρησιμοποιήθηκε, αυτορύθμιση του κλάδου, αντιλαμβάνεστε ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιρρήσεις, σχόλια αρνητικά, κριτική δηλαδή, για το τι είναι πραγματικά αυτή η συμφωνία και κατά πόσο προσφέρει κάτι και απαντά στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Έχουμε λοιπόν ήδη πολλούς αναλυτές οι οποίοι επισημαίνουν ότι το συμφωνηθέν πλαίσιο δεν προβλέπει ούτε νομικές δεσμεύσεις, ούτε κυρώσεις, ούτε άμεση συμμετοχή κρατικών εποπτικών αρχών σε αυτό το πλαίσιο αυτορύθμισης το οποίο ανακοινώθηκε με αυτή τη συμφωνία. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια καθαρά εθελοντική δέσμευση των εταιριών, οι οποίες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου και δικές τους αξιολογήσεις ασφαλείας των προϊόντων. Και μάλιστα, όπως επισημαίνετε, δεν έχουν απολύτως καμία υποχρέωση να ανακοινώνουν ούτε τα αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία γίνεται, ούτε επίσης είναι γνωστό εάν τα μέτρα ασφαλείας και οι έλεγχοι οι οποίοι θα γίνονται θα είναι κοινοί, θα είναι δηλαδή ενιαίοι για όλες τις εταιρείες ή αν η κάθε εταιρεία θα θέτει τα standards σε ένα επίπεδο που ενδεχομένως τη βολεύει. Τώρα, τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, ποια είναι τα τέσσερα επίπεδα ελέγχων από τις εταιρείες? Το πρώτο αφορά την εφαρμογή εσωτερικών μηχανισμών παρακολούθησης της ασφάλειας όταν έχουμε μια διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας εσωτερικής πάντα ομάδας, η οποία θα ελέγχει εάν οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν αποτελεσματικά. Το τρίτο στάδιο είναι ότι οι εταιρείες δεσμεύονται να επιτρέπουν σε εξωτερικούς αξιολογητές να εξετάζουν ανεξάρτητα τις διαδικασίες ασφάλειας. Και το τέταρτο αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητων συμβουλίων που θα εξετάζουν τις όποιες σχετικές αναφορές. Επίσης τώρα, σε αυτή τη συμφωνία, παράλληλα με αυτή τη συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και αυτό το οποίο ήθελε, όπως είχε πει πριν από μερικές ημέρες, να αλλάξει η ονομασία του AI, το Artificial Intelligence, δηλαδή το τεχνητή νοημοσύνη, να γίνει Super Intelligence, δηλαδή υπέρ νοημοσύνη. Και αυτό γιατί, όπως είχε υποστηρίξει, η λέξη τεχνητή, artificial δηλαδή, έκανε αυτά τα συστήματα να ακούγονται σαν να είναι κάτι fake, σαν να είναι κάτι ψεύτικο, ενώ στην πραγματικότητα, όπως είχε πει, είναι κάτι υπέροχο. Έτσι λοιπόν, στα επίσημα έγγραφα, στις δημόσιες ανακοινώσεις και σε οποιοδήποτε πολιτικό κείμενο της αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα γίνεται λόγος για artificial intelligence, αλλά για super intelligence με το ακρονίμιο SI. Τώρα, την ίδια στιγμή που ο κύριος Τραμπ πανηγυρίζει επειδή κατάφερε να συμφωνήσουν οι ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου στην αυτορύθμισή τους, στο πιο εύκολο πράγμα δηλαδή, στο οποίο θα μπορούσαν να δεσμευτούν, έχουμε την Anthropic, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ασφάλειας τεχνικής νοημοσύνης, η οποία σκοπεύει να προειδοποιήσει τους πιθανούς επενδυτές κατά την αρχική δημόσια προσφορά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ότι η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Σε ένα ενημερωτικό δελτίο που προτίθεται να διανύμει και το οποίο δημοσιεύει σήμερα το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, η εταιρεία υπογραμμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης,
που η ίδια δημιουργεί, τα οποία όπως αναφέρει θα μπορούσαν να επιδείξουν αυτοσυντηρούμενες συμπεριφορές συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών αντίστασης στο κλείσιμο. Να μην μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος χειριστής να πατήσει ένα κουμπί και να τερματίσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Απόκρυψη ή χειραγώγηση πληροφοριών και πάλι από τον άνθρωπο χειριστή και συμπεριφορά που μοιάζει με εκβιασμό. Όπως τονίζει η εταιρεία, η ανάπτυξη εξαιρετικά προηγμένων μοντέλων, πλατφορμών και εφαρμογών και η απέκταση των περιπτώσεων χρήσης θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τον κίνδυνο τα μοντέλα μας να προκαλέσουν βλάβη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνω παραδέχεται η ίδια η εταιρεία η οποία παράγει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο το παραδέχεται η ίδια εταιρεία, φανταστείτε πόσα ακόμη πράγματα μπορεί να συμβαίνουν τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε προφανώς στο πλήρες, ας το πούμε έτσι, εύρος τους. Θα δούμε και επισήμως την ανακοίνωση η οποία έρχεται από την Ανθρώπιν και θα την αξιολογήσουμε ανάλογα πιθανότητα και στην αυριανή εκπομπή. Και θα πάμε τώρα έτσι λίγο μετά από αυτές τις πρώτες ειδήσεις σε μια μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε με λίγο διαφορετικές ειδήσεις αυτή τη φορά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε λίγο ένα νέο γύρο της παράθεσης ο οποίος έχει ξεκινήσει και είναι πάρα πολύ φορτισμένος, θα πρέπει να πούμε, μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Είχαμε εχθές μια δήλωση από πλευράς της Ρωσίας, μια περιδοποίηση μάλλον προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ότι υπάρχει μία απειλή προς το εξκλάβιο του Καλίνιγκρα, της περιφέρειας δηλαδή του Καλίνιγκρα, του ρωσικού θύλακα, ο οποίος είναι σφινωμένος εκεί ανάμεσα, για όσο το γνωρίζουν, στις ακτές της Βαλτικής θάλασσας μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μία περιοχή η οποία συνορεύει με εδάφη μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως γεωγραφικά αποκομμένη από την υπόλοιπη Ρωσία. Είναι μία περιοχή πολύ μεγάλη στρατηγική, όπως αντιλαμβάνεστε, σημασίας για την Ρωσία. Και είχαμε αυτή την έκδοση προειδοποίησης προς κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ από τις ρωσικές πρεσβείες στο Βέλγιο και το Λονδίνο, ότι η Ρωσία προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλο της το οπλοστάσιο, ακόμα και τα πυρηνικά της όπλα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απειλή για επίθεση στο Καλίνιγκραντ ή προσπάθεια αποκοπής αυτού, σύνδεσης μάλλον αυτού, από την υπόλοιπη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή δήλωση, η οποία γίνεται από πλευράς της Μόσχας. Είχαμε την αντίδραση του ΝΑΤΟ, ο οποίος καταδίκασε τη δήλωση αυτή ως μια ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας. Είχαμε τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έστειλε όντως έναν επίσημο έγγραφο στο ΝΑΤΟ, στο οποίο διατυπώνει αυτές τις απειλές. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει αποσταλεί μια επίσημη απάντηση στην ρωσική πλευρά, στην οποία επισημαίνεται ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι αμυντική και καμία από τις δραστηριότητες ή τις ασκήσεις της δεν αποτελεί κίνδυνο για οποιοδήποτε τμήμα της Ρωσίας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι έχουμε μια διαρκής κλιμάκωση σε αυτό το οποίο πάρα πολλοί περιγράφουν ως μια προσπάθεια από την πλευρά της Ρωσίας να δημιουργήσει απειλές, είτε αυτό το οποίο αποκαλούμε υβριδικές απειλές, για το οποίο κατηγορείται η Ρωσία, με διάφορες κινήσεις που έχουμε με drones σε αεροδρόμια τα οποία αναγκάζονται να κλείσουν για ώρες, με διάφορα σαμποτάζ για τα οποία έχει κατηγορηθεί σε σιδηροδρομικές γραμμές και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και σε αυτό το οποίο, για το οποίο φαίνεται να έχουν πιστεί πάρα πολλές δυτικές χώρες, οι οποίες είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, ότι πράγματι μπορεί η Ρωσία να σκέφτεται μία επίθεση σε ένα κράτος μέλος, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε την Ρωσία, η οποία επίσης φαίνεται πεπισμένη ότι απειλείται από τις νατοϊκές δυνάμεις. Βέβαια, στο επίκεντρο όλων αυτών αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκεται ο πόλεμος, το συνεχιζόμενος πόλεμος, τον οποίο έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι κάτι για το οποίο έχει προειδοποιεί συνεχώς ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και για τους δικούς του λόγους βέβαια, γιατί θέλει να κινητοποιήσει

0: εξαπολύει σε πρώτη φάση, στο πρώτο πλάνο, βλέπουμε να εξαπολύονται κατηγορίες, να σπέρνεται φόβος, φήμες για το ποιος βρίσκεται πίσω από οποιαδήποτε ενέργεια και πολλές φορές βέβαια στα ψηλά γράμματα, όπως σας είπα, της ειδησιογραφίας. Αυτά, όλα αυτά αποδεικνύονται ότι δεν στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Το σημασία όμως, επιμένω, έχει το κλίμα το οποίο δημιουργείται, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο βέβαια επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς, θα μπορούσαμε να πούμε, γενικότερα και της ίδιας της κοινωνικής ζωής και του αισθήματος ασφάλειας το οποίο υπάρχει στους πολίτες της Δύσης. Και θα πάμε και λίγο στις αμερικανικές εκλογές, τις ενδιάμεσες που έχουμε στις αρχές Νοεμβρίου και στο Ιράν, γιατί το Ιράν φαίνεται ότι έχει άποψη για τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, με τον Τραμπ να έχει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας, ιστορικά χαμηλά. Και έχουμε μία ανακοίνωση λοιπόν που εκδόθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα του Ιράν, όπου απευθύνει έκκληση στους Αμερικανούς ψηφοφόρους εν ώψη των εκλογών να απορρίψουν τις πολιτικές του Τραμπ και να αποδεχθούν μια προσφορά ειρηνικής συνύπαρξης. Πρόκειται για μια έκκληση με μια ανοιχτή επιστολή 25 σελίδων, απευθύνεται αποκλειστικά στον Αμερικανικό λαό και κατηγορεί τον Τραμπ ότι αποκρύπτει τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού του κόλπου από την Τεχεράνη. Σίγουρα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όλο αυτό το κείμενο δεν πρόκειται να επηρεάσει τον κύριο Τραμπ. Ελπίζουμε όμως ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να ακούσουν το μήνυμα. Και πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και με Πάτατο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Παπαδάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Με διαθέσιμο πάντοτε το τηλεφωνικό κέντρο για εσάς, 210-42-24-441-6. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber 6951-904-904 και μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και συνεχίζουμε λίγο για να αναφερθούμε στα θέματα της στεγαστικής κρίσης που απασχολούν πάρα πολλές χώρες, σχεδόν όλες τις χώρες θα έλεγα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα με τα ενίκια να έχουν εκτοξευθεί στον Θεό. Σε καμία περίπτωση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, συντριπτικά θα έλεγα ποσοστά, να μην ανταποκρίνεται η ποιότητα των διαμερισμάτων με τα ενίκια τα οποία ζητούνται. Και παράλληλα να σφίγγει και ο κλοιός επίσης για τους ενοικιαστές. Με όλα έτσι όσα βλέπουμε, με το μητρό συνεπών ενοικιαστών κτλ. Λοιπόν, τα ίδια προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Είχαμε αναφερθεί εχθές σε αυτή την τρομερή περίπτωση μιας 87χρονης της Μαρι Κάρμεν, την οποία είχαν κάνει έξωση μια εταιρεία ακινήτων όταν εκτόξευσε σε απίστευτο ποσοστό το ενίκιο, προκειμένου ουσιαστικά να την αναγκάσει να φύγει από το σπίτι για να το εκμεταλλευτεί με διαφορετικούς τρόπους. Το κίνημα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε και την επιτυχία που είχαμε μια συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, προκειμένου η γυναίκα να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Το θέμα λοιπόν της στεγαστικής κρίσης γενικά απασχολεί την κυβέρνηση Σάντσες στην Ισπανία πάρα πολύ. Και τώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση προωθεί κάποια μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το οξύ πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι προωθεί την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Τώρα, τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Υγείας της χώρας έπειτα από διαπραγματεύσεις που είχαμε στον κυβερνητικό συνασπισμό και θα πρέπει βέβαια να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του πρόεδρου Σάντσες βέβαια δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Η κυβέρνηση διευκρίνησε ότι επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα κεφάλαια γήπες, όπως τα χαρακτηρίζει, τα επιθετικά δηλαδή επενδυτικά ταμεία, τα οποία αγοράζουν κατοικίες για εκμετάλλευση με πάρα πολύ συγκεκριμένους τρόπους και οδηγούν ανθρώπους όπως την 87χρονη Μαρι Κάρμεν ουσιαστικά στο δρόμο. Οι Ισπανοί διαδηλωτές, όπου έχουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό κίνημα, θα πρέπει να πούμε, στην Ισπανία, για μία ακόμη φορά προς τιμήν των Ισπανών, οι οποίοι δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια απλά να βιώνουν τη μιζέρια στην οποία ζουν, επιρρύπτουν σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά δηλαδή Airbnb κτλ., την εκτείναξη των τιμών, τη στέγη και την τεράστια μείωση την οποία έχουμε στην προσφορά, η οποία ουσιαστικά επιτείνει αυτή τη συνεχή αύξηση στα ενίκια. Η Ισπανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης, στο πλαίσιο του πακέτου των μέτρων που θέλει να λάβει, την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, που είχαμε. Καταλήτης για όλα αυτά, όπως σας είπα, ήταν η περίπτωση της 87χρονης, την οποία είχαμε, αλλά και το γεγονός βέβαια ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνημα για το συγκεκριμένο θέμα στην Ισπανία και είναι για μία ακόμη φορά απόδειξη ότι όταν δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια να συζητάμε απλά τα θέματα με τους φίλους μας στο τηλέφωνο ή όταν θα βρεθούμε για καφέ ή να κάνουμε όλοι διαπιστώσεις και να κλαίμε όταν έρχεται η πρώτη του μήνα και πρέπει να πληρώσουμε το ενίκιο, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Βέβαια δεν είναι και όλες οι κυβερνήσεις έτσι ίδιες. Σίγουρα υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες ακούνε αυτά που συμβαίνουν σε κοινωνικό επίπεδο και υπάρχουν και κυβερνήσεις οι οποίες τέλος πάντων συνηθίζουν να κοφεύουν. Η Ισπανία δεν είναι μία από αυτές τις, από τις δεύτερες τουλάχιστον. Λοιπόν, και πάμε λίγο και σε μία είδηση που επίσης μας αφορά όλους και έχει να κάνει με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Είχαμε λοιπόν
μία έκθεση από το Κοπέρνικους, το οποίο αναφέρεται στην ποιότητα του αέρα και συγκεκριμένα στην ατμοσφαιρική ρήπανση από το όζον, στην οποία, όπως τονίζει, είναι εκτεθειμένο το πάνω, σχεδόν το 1 τρίτο του πλανήτη, το 34 δηλαδή, της 100. Είναι εκτεθειμένο, όπως αναφέρει η έκθεση, σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον. Η Ασία δεν μας κάνει έκπληξη, είναι η περιοχή η οποία υποφέρει περισσότερο, με πάνω από έναν στους δύο πολίτες να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μόλυνσης. Έρχεται δεύτερη η Βόρεια Αμερική, όπου εδώ έχουμε τα 2/3 του πληθυσμού, τα οποία εκτέθηκαν σε ποιότητα αέρα κακή ή πολύ κακή, όπως χαρακτηρίζεται, και στην Ευρώπη έχουμε περίπου το 45%. Το αντίστοιχο δηλαδή ποσοστό. Συνολικά το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού βρισκόταν σε περιοχές με επίπεδα όζοντος καλά, μόλις το 5%, δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά που πρέπει να μένει κάποιος, μάλλον μέσα σε κάποιο δάσος, και ένα άλλο 15% με οριακά αποδεκτά. Τώρα, τα υψηλά επίπεδα όζοντος που παρατηρήθηκαν φέτος, γιατί μιλάμε για το πρώτο οκτάμινο του 2026, έχουν να κάνουν προφανώς με τα θέματα τα οποία αφορούν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχουν να κάνουν όμως πάρα πολύ και με την κλιματική κρίση, δηλαδή αυτά τα κύματα ζέστης ρεκόρ που είδαμε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους είναι αυτά τα οποία οδήγησαν και σε πάρα πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες σάρωσαν και την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και εξαπλώθηκαν και πολύ πέρα από τις περιοχές στις οποίες είχαμε την εκδήλωση αυτών των περιστατικών. Και αυτά λοιπόν χειροτέρευσαν ουσιαστικά την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Θυμίζω ότι το όζον διεισδύει βαθιά στον ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα. Μπορεί να προκαλέσει από έναν απλό βήχα μία αίσθηση καψίματος στα μάτια, έως όμως και η διακοπή της αναπνοής, και βέβαια κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι πάσουν από άσθμα ή από άλλα αναπνευστικά νοσήματα. Και εδώ θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι η μόλυνση του αέρα είναι από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία γενικότερα. Το γνωρίζουμε αυτό και από έκθεση την οποία έχει δημοσιεύσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρει ότι η πολύ κακή ποιότητα του αέρα προκαλεί περίπου 180.000 πρόωρους θανάτους σε ετήσια βάση. 60.000 από αυτούς αποδίδονται στην ρήπανση την οποία έχουμε από το όζον. Και θα ήθελα τώρα να πάμε σε μία είδηση η οποία αφορά πάρα πολύ την πρόοδο που έχουν κάνει οι γυναίκες προκειμένου να ανεληθούν σε αξιώματα τα οποία ήταν ανδροκρατούμενα μέχρι και τώρα. Και ένα από μία από αυτές τις ειδήσεις, γιατί έχουμε δύο σημαντικές τέτοιες ειδήσεις σήμερα, αφορά την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εδώ λοιπόν έχουμε την κυρία Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα να καταφέρνει να εξασφαλίσει πάνω από 9 ψήφους ενθάρρυνσης στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία που είχαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ενισχύει πολύ την πρωτιά που είχε κατακτήσει ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης έχουμε στη δεύτερη θέση πάλι μία γυναίκα, την Καρολίν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από την Γουιάννα, με 8 ψήφους ενθάρρυνσης. Και έχουμε στην τρίτη θέση πια έναν άντρα γνωστό και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον κύριο Ραφαήλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η Greenspan είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να αναδειχθεί ως η πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί υπάρχει πάντοτε η περίπτωση κάποια χώρα μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ασκήσει βέτο. Η θέση της όμως είναι σίγουρα πάρα πολύ ενισχυμένη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να σπάσει αυτό το ταμπού που υπάρχει για το συγκεκριμένο αξίωμα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος στο κατά πόσο αυτό αποτελεί μια κατάκτηση για τις γυναίκες γενικότερα, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι γενικότερα βλέπουμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος επιλέγεται, να μην είναι μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
Κάτι το οποίο θεωρείται ότι ουσιαστικά απαξιώνει και τον ίδιο του το ρόλο. Δεν έχει πάρα πολύ ισχυρή φωνή. Ήδη, επειδή ούτως ή άλλως επειδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δυστυχώς είναι πάρα πολύ απαξιωμένος, αυτό όμως εκτιμάται από πάρα πολλούς ότι έχει να κάνει και με την επιλογή των προσώπων, προδεχομένως επιλέγουν και αδύναμα πρόσωπα για να ηγηθούν, ώστε οι χώρες να έχουν μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο λόγο, να μην υπάρχει δηλαδή μια ισχυρή προσωπικότητα η οποία θα κατευθύνει κάπως τα πράγματα, όπως επίσης βέβαια και από το γεγονός ότι ενδεχομένως πολύ λίγες ισχυρές προσωπικότητες ενδιαφέρονται για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση, ακριβώς επειδή η θέση αυτή έχει απαξιωθεί. Επίσης λοιπόν όμως έχουμε και μία άλλη είδηση, επίσης που αφορά τις γυναίκες, η οποία μας έρχεται από το Μαρόκο και έχει να κάνει με την ανάδειξη για πρώτη φορά μιας γυναίκας στην Πρωθυπουργία της χώρας. Πρόκειται για την Φατίμα Εζάχρα Αλ Μανσούρη. Το κόμμα της Αυθεντικότητα και Νεωτερικότητα ήρθε πρώτο στις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν σε αυτή την χώρα της Βορείου Αφρικής. Μουσουλμανική χώρα, το Μαρόκο, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Ήρθε λοιπόν πρώτο στις εκλογές. Ο βασιλιάς του Μαρόκο, ο Μοχάμεντο Έκτος, της ανέθεσε την Πρωθυπουργία. Βέβαια θα έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, γιατί δεν έχει καταφέρει να έχει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να στηριχτεί και στις δυνάμεις άλλων κομμάτων. Θα πρέπει να βρει συμμάχους και οι βασικοί προσανατολισμοί των στρατηγικών τομέων παραμένουν ένα αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά. Θα πρέπει δηλαδή να έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον βασιλιά Μοχάμεντ. Είναι πάντως μια 50χρονη δικηγόρος, μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Έχει βάλει ως στόχο να αντιμετωπίσει χρονίζοντα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει η χώρα. Σίγουρα τα θέματα των γυναικών είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της. Βέβαια και πάλι εδώ θα πρέπει να πω ότι πολλοί αναλυτές επισημαίνουν το παράδοξο που υπάρχει πολλές φορές σε χώρες οι οποίες τα δικαιώματα των γυναικών παραβιάζονται κατά κόρον και η θέση της γυναίκας γενικά είναι πάρα πολύ υποτιμημένη. Ξαφνικά να βλέπουμε μια γυναίκα να εκτινάσεται στην κορυφή της ηγεσίας μιας χώρας, τέλος πάντων σε πάρα πολύ ηγετικές θέσεις, όπου συνήθως όμως η παραμονή τους είναι βραχυχρόνια. Είναι δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, κάτι σαν διάτοντες αστέρες, ίσως να είναι αυτός ένας χαρακτηρισμός τον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε και κάποιες, εντάξει, έτσι λίγο πιο χαλαρές, λίγο διαφορετικές ειδήσεις. Έχουμε πάρα πολλά για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, και ένα από τα θέματα τα οποία όμως αυτές τις τελευταίες 24 ώρες κάνει πολύ θράψη στο διαδίκτυο είναι η εικόνα ενός ανθρωποειδούς ρομπότ το οποίο επιχειρεί να αναλάβει οικιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο. Από το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της πανιέρας, το καθάρισμα της τουαλέτας, με μια εταιρεία η οποία ανέπτυξε και δέχεται ήδη κρατήσεις για την υπηρεσία. Δηλαδή μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το ρομπότ, όπως μπορείς να απευθυνθείς σε μια εταιρεία και να ζητήσεις μια γυναίκα ή έναν άνδρα να έρθει στο σπίτι προκειμένου να σου κάνει τις δουλειές κάποιες συγκεκριμένες ημέρες. Η εταιρεία ξεκίνησε τον Αύγουστο, δέχεται κρατήσεις στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια για αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ λοιπόν. $30 την ώρα είναι το μεροκάματο που βγάζει το συγκεκριμένο ρομπότ. Είναι μικροσκοπικό, είναι ύψος περίπου 1,30, αρκετά ελαφρύ, 35 κιλά. Κινείται με πάρα πολύ άνεση σε σκάλες, χαλιά, πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, δεν έχει τέτοια προβλήματα, δεν θα χρειάζεται δηλαδή να το βοηθάτε. Να το βοηθήσει κάποιος εάν το προσλάβει εντός εισαγωγικών, και διαθέτει και ειδικά πέλματα από καουτσούκ και κάλτσες πιλάτες για καλύτερη πρόσφυση. Υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία θα μπορούσατε να δείτε. Υπάρχει έτσι και οδηγίες για το πώς θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει και ένα τηλεχειριστήριο το οποίο βοηθά ουσιαστικά στην χρήση του. Και βέβαια ήδη πάρα πολύ το επιλέγουν, γιατί όπως είπαμε έχει
μπορεί να το νοικιάσει με 30 ευρώ την ώρα, ενώ για καθαρισμό στο σπίτι, στο Σαν Φρανσίσκο τουλάχιστον, από άνθρωπο θα πρέπει να πληρώσεις 85 δολάρια την ώρα. Και κάπως έτσι εξαφανίζονται μερικές ακόμη θέσεις εργασίας. Λοιπόν, και μια και μιλάμε έτσι λίγο για νοικοκυριά και διαχείριση νοικοκυριών, πάμε λίγο και σε αυτή την έρευνα την οποία είχαμε από τη Eurostat, η οποία αναφέρει ότι τα νοικοκυριά είναι αυτά που ευθύνονται για περισσότερο από τη μισή σπατάλη τροφίμων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περίπου 129 κιλά αποβλήτων τροφίμων που αντιστοιχούσαν σε κάθε κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024. Συνολικά τα κράτη-μέλη παρήγαγαν 57,9 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, στα οποία περιλαμβάνονταν βρόσιμα όσο και μη βρόσιμα μέρη. Για μία ακόμη φορά καταγράφεται αύξηση και τα νοικοκυριά, όπως είπαμε, ευθύνονται για το 53% του συνόλου των τροφίμων τα οποία πετάμε. Και βέβαια, γιατί πετάμε? Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αγοράζουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε, αφήνουμε τα τρόφιμα αυτά να χαλάσουν ή πολλές φορές απλά δεν έχουμε διάθεση τελικά να τα καταναλώσουμε, και επειδή πρόκειται να χαλάσουν, πηγαίνουν στο καλάθι των αχρήστων. Θα μπορούσαμε, νομίζω, να συμπεριφερθούμε πολύ διαφορετικά, κάνοντας πολύ απλά έναν λίγο καλύτερο προγραμματισμό. Λοιπόν, και να κλείσουμε πηγαίνοντας λίγο στην υπόθεση στην οποία έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, στην υπόθεση της Lindsay Clancy, της μητέρας η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία της παιδιά. Είχαμε την κακοδικία σε πρώτη φάση, στην πρώτη δίκη, η οποία έγινε, με τους ενόργους να μην μπορούν να καταλήξουν, με έναν ουσιαστικά ένορκο να μην δέχεται ότι είναι αθώα, ενώ οι άλλοι είχαν αμφιβολίες. Και αυτό βέβαια γιατί υπήρχαν ειδικοί οι οποίοι κατέθεσαν, όπως και μέλη της οικογένειάς της, ότι η γυναίκα έπασχε από επιλόχια ψύχωση. Το διευκρινίζω για μία ακόμη φορά. Επιλόχια ψύχωση, όχι κατάθλιψη. Όχι ότι η κατάθλιψη δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά σίγουρα η επιλόχια ψύχωση είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και πάρα πολύ, και πολύ πιο επικίνδυνο. Ο δικηγόρος λοιπόν της Clancy ζήτησε σήμερα από δικαστή να την κηρύξει αθώα μετά την ολοκλήρωση της δίκης, την οποία είχαμε με το ατελέσφορο αποτέλεσμα από πλευράς των ενόρκων. Αμφισβητεί την αξιοπιστία. Έχουμε βέβαια μια προσπάθεια γενικότερα και από ένα κίνημα που έχει δημιουργηθεί να τελειώσει αυτή η δικαστική περιπέτεια για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Υπάρχουν όμως βέβαια και πάρα πολλοί πολέμοι. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, είναι και ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί πάρα πολύ στενά την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο δικηγόρος πάντως της γυναίκας αμφισβητεί την αξιοπιστία της ομολογίας της πελάτησάς του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του αφηγήθηκε τι συνέβη, αλλά δεν είχε καμία ανάμνηση ουσιαστικά των γεγονότων, γιατί ουσιαστικά βίωνε ένα ψυχωσικό επεισόδιο την ώρα που σκότωσε τα παιδιά. Επίσης, ο συνήγορος της υπεράσπισης κατήγγειλε μια απαράδεκτη έρευνα, γενικότερα πώς χειρίστηκε δηλαδή η αστυνομία την όλη υπόθεση, και υποστήριξε ότι υπάρχει μια παντελής έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ικανών να πείσουν έναν λογικό ένορκο. Άρα υποστηρίζω ότι ακόμα και να πηγαίναμε σε μια δεύτερη δίκη με σώμα ενόρκων, τα πράγματα θα ήταν και πάλι ατελέσφορη η δίκη. Η εισαγγελέας τώρα χαρακτηρίζει τα επιχειρήματα γελία, που σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι συνεχίζει να επιδιώκει μια νέα ακροαματική διαδικασία, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 10, εδώ στην εκπομπή Kim Patato. Θα σας περιμένουμε με χαρά να ακούσουμε εσάς τα μηνύματά σας και να ακούσετε και εσείς εμάς με όλες τις ειδήσεις που θέλουμε να σας μεταφέρουμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου εντός ολίγου, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης, ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτό το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας. Προβάδισμα για τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα στην κούρσα για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η λογική «πάμε και όπου βγει» δεν μπορεί να είναι ανεκτή, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του μετρό. Σε λειτουργία για τροποποιητικές αιτήσεις, η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
6: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα στο Καλύτερα οι δυο μας, η Κατερίνα Δηλγιάννη, η Μαρία Δελόγκα, στον ήχο ο κύριος Παπαδάκης και Κατερινάκη μας.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: Τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται που σε λένε Μέρη Βιτινάρος?
0: Βιτινάρος, ή Βιτινάρος, πώς λέγεται?
2: Βιτινάρος.
0: Βιτινάρος. Ναι. Γιατί, τι γιατί? Γιατί είναι, μένει και ζει στο εξωτερικό.
2: Ελληνοαμερικάνα
0: είναι. Είναι Τσακορίτσι from Greece, but Αμερική μάλλον.
1: Και το άλλο νέο είναι ότι η Βικτώρια Μπέκαμ λέει έκανε γυμναστή με ψιλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα. Αυτό το λέω για σένα γιατί είναι η κολλητή σου, όπως ξέρουμε όλοι,
0: η Βικτώρια. Η Βικτώρια είναι, μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Πρώτον και δεύτερον, και γιατί όχι να μην την ακολουθήσουμε και οι υπόλοιπες.
1: Με
0: γόβες, Βικτώρια. Εκεί θα κάνουμε, πώς λέγεται, θα ανεβαίνουμε τα σκαλιά με γόβες. Θα σηκώνουμε τα βάρη με γόβες. Ό,τι πει η Βικτώρια, η πρωτοπόρα. Σε άλλα νέα να σου πω για τον Αντετοκούμπο.
1: Να μου πεις μετά.
0: Που έχει μετακομίσει στο Μαϊάμι. Τώρα θα σου πω.
1: Να δεν πες.
0: Γιατί θέλω να σου δείξω και την εικόνα. Έχει μετακομίσει στο Μαϊάμι ο άνθρωπος σε μια, εντάξει.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιαννάκης μας, ο δικός μας ο άνθρωπος. Όπου έχει πάρα πολλά ιγκουάνα και έχει πάθει εγκεφαλικό, δεν του αρέσουν καθόλου και θα πάει να μείνει, λέει, σε διαμέρισμα.
1: Τι είναι, ότι είναι έξω στον κήπο αυτά?
0: Ναι, είναι παντού στο σπίτι.
1: Και εγώ θα έφευγα με ένα, δεν χρειάζονται να δω πολλά. Ένα ένα περιφέρον εδώ θα είχα φύγει. Εννοείται.
0: Ναι, λέει, παιδιά, δεν είναι καθόλου γλυκά. Λέει,
1: δόξα αυτά. Το Θεό που δεν μένουμε στο Μαϊάμι σε καμιά μόνο κατοικία, να είχα και αυτά τώρα.
0: Ο Θεός μας φώτισε.

0: είναι μοναχά. Θέλω να κάνω μια σχολή. Δεν κάνω σεμινάριο, σεμινάριο κάνουν όλοι. Θέλω να κάνω μια σχολή, δεν το έχω πει ποτέ. Και να λέω σε όλους αυτούς που χωρίζουν και στεναχωριούνται και νομίζουν ότι τελείωσε η ζωή, πόσο τέλεια θα είναι μετά από ένα χρόνο. Θα κρατήσουμε τις διευθύνσεις από τον πρώην, την πρώην, για να στείλουμε γλυκά και λουλούδια. Πάντα θα το κάνουμε αυτό, μετά το χρόνο που θα έχει περάσει. Και θα δίνω και αποζημίωση, εάν αυτά που θα τους λέω, ρε παιδί μου, μέσα σε αυτή τη σχολή. Ένα χρόνο θα κάθεσαι στη σχολή όμως, γιατί θέλω να ζήσω και το μετά, την επιτυχία δηλαδή. Θα έρθει ο άλλος και θα πει δόξα το Θεό Παναγία μου. Και θέλω λοιπόν σε αυτή τη σχολή, εγώ θα δίνω αποζημίωση, εάν δεν γίνουν αυτά που λέω, και αν είσαι χάλια μετά από ένα χρόνο, θα σου δίνω και αποζημίωση 500 ευρώ.
1: Ένα χρόνο, ρε Κατερίνα, πλήση εγκεφάλου θα του έχει κάνει. Λογικά είναι, λογικό είναι να περνάει.
0: Όχι, τέλεια μετά. Η ίδια η ζωή δεν τα φέρει από μόνη τη. Από εκεί που νομίζει ότι θα πεθάνει. Μα είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί και να ξέρει γιατί με στεναχωρεί πολύ και γιατί θέλω να κάνω τη σχολή. Γιατί πράγματι τώρα χωρίζει, α πούμε, ένα γνωστό μου και δεν μπορεί να καταλάβει αυτό ο άνθρωπο πόσο πιο ευτυχισμένο θα γίνει και έχει πέσει να πεθάνει. Του λέω, το έχουμε περάσει όλοι. Είναι, δηλαδή, θα είσαι τέλεια. Αλλά δεν μπορεί να του πείσει τη στιγμή που συμβαίνει. Άμα κάνω τη σχολή όμως, θα έρχονται. Μπορείς να γίνεις δασκάλα.
1: Πώς θα την ονομάσεις τη σχολή?
0: Εσένα δεν θα σε πάρω δασκάλα, θα με καταστρέψεις, θα την κλείσω τη σχολή. Γιατί θα τους λες, οι σχέσεις είναι καλό πράγμα και πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο και αυτά που λες εσύ του Netflix. Όχι, τίποτα.
1: Εγώ σιγά μην έρθω να διδάξω σε αυτή τη σχολή, έχεις τρελαθεί. Εγώ θα είμαι απέναντί σου.
0: Πώς θα λέω τη σχολή?
1: Ναι. Πώς θα την ονομάσεις?
0: Αχ, θα τη βρω την ονομάσια, πρέπει να είναι κάτι πιασάρικο.
1: Ένα τσιτάτο.
0: Κάτι, γιατί τα μπραντ αυτά, αυτό είναι που σου φαίνεται τα λεφτά, Μάρια. Καλά, θα γίνεται και δουλειά εκεί μέσα, όχι αστεία. Θα βρω δηλαδή ειδικού που θα βάλω και.
1: Self-improvement, ας πούμε.
2: Θα ρωτήσω το GPT και θα τους πει.
0: Χωρίς να καταλάβω τι είναι αυτό που μου είπες. Ναι.
1: Υπέροχα, ναι. Να δώσουμε τις καλημέρες μας στην Χρήστο, στη Σεσίλια, στην Στεφανία που μας ακούνε. Σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά. Και σιγά σιγά, επειδή τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν, ετοιμάζονται να επιστρέψουν πίσω.
0: Και ιδέες, παιδιά, ιδέες για τη σχολή μου. Ακούω εδώ, 69, 51, 904, 904.

0: Είστε έτοιμοι? Πιο καλή είναι η Χαρούλα Αλεξίου εδώ πέρα στα 75. Παρά εσείς η Χρυσίδη που έχει κάνει ότι πλαστική υπάρχει και δεν υπάρχει για να είναι με αυτό το σύντροφο το νεότερο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι η Χαρούλα Αλεξίου είναι μόνη της από το 2004, η Δελιγιάννη από το 2024 και η Χρυσίδου με νέο σύντροφο λέει. Κάτσε εσύ, μου κάνε πλαστικές εσύ, Χαρούλα, δεν έχει ανάγκη να κάνει τίποτα. Φράπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η εικόνα μου λέει από μόνη της, παιδιά, δεν τα λέω εγώ.
1: Κοίτα. Θα συμφωνήσουμε, η Αλεξίου είναι κούκλα.
0: Να το. Έχω έρθει με κέφια σήμερα.
1: Α, το δίνεις όλο. Εσείς, Χριστίδη, όμως από άλλο πλανήτη.
0: Από άλλο πλανήτη, φυσικά. Ναι, άμα πάω στους πλαστικούς χειρουργούς εκεί πέρα, όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Γιατί έκανε, πώς το λένε.
0: Και ισχύει, το είπες ακριβώς, κυριολεκτικά. Από άλλο πλανήτη γίνεσαι σιγά-σιγά.
1: Έλα, ρε Κατερίνα, σταμάτα. Εντάξει, κοπέλα, έχει ανανεωθεί, θα πούμε αυτό. Ότι ανανεώθηκε πάρα πολύ και ότι κάνει κοινές εμφανίσεις με τον σύντροφό της. Ο οποίος είναι από Κέρκυρα ο σύντροφος.
2: Ναι.
1: Ξέρει κανένας,
2: ναι.
1: Από εκεί είναι.
2: Έχει βαγαθιά στην Κέρκυρα.
1: Α, μάλιστα. Και είναι κούκλος, παιδιά, όπως τον βλέπουμε εδώ. Τον βλέπουμε, ο Στέφανος Νεδέλκο. Οπα, 35χρονος ο Νεδέλκο. Βέβαια, όλοι αυτοί που κάποια στιγμή τους ανακαλύπτει η Χριστίδου και η κάθε Χριστίδου. Εμείς γιατί τους βλέπουμε?
0: Για να ξυριστεί ο Νεδέλκο και μετά να αποφασίσουμε άμα είναι κούκλος. Δηλαδή τον βλέπουμε πολύ μους για να ξυριστεί και να το κρίνουμε μετά αυτό.
1: Δεν χρειάζεται, Κατερίνα, όπως του ταιριάζει το στυλ.
0: Και αυτός έτσι πιστεύει, δεν χρειάζεται.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή και αυτό σε πείραξε και το μουσε σε πείραξε.
0: Να σου πω κάτι, μία που είναι όντως κούκλα και το παραδέχομαι και έπαθα πλάκα και νομίζω είναι και παντρεμένη, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει. Παιδιά, Δούκησα Νομικού την είδατε που περπάτησε στο Παρίσι.
1: Είναι υπέροχη τώρα, τι μιλάς.
0: Όχι, όχι.
1: Δούκησα Νομικού είναι.
0: Τρία γράμματα, σοκ. Η αδερφή μου την έδειξε χθες από τα πλάκα. Εντάξει, χαρητήρια.
1: Πάντα ήταν έτσι όμορφη και παρέμεινε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι. Επίσης, τώρα κατάλαβα γιατί έλεγες για την Βιτινάρος. Την ανέφερες γιατί είναι ερωτευμένη και συζή, λέει, με τον σύντροφό της. Γι' αυτό δεν την ανέφερες, Κατερίνα, πριν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σε σχέση, είναι ερωτευμένη, το λέει, λέει πρώτη φορά. Και επειδή είναι πολύ φρέσκο, δεν λέει αν θα παντρευτεί ή όχι.
0: Πόσο καιρό να μας στείλει ένα email, πόσο καιρό σου φέρνει να φάει κοινή.
1: Κάποιους μήνες, ρε παιδί μου.
0: Α, κάποιους μήνες, καλά, εντάξει. Εντάξει, Βιδάρος μου, Βιτινάρο μου.
1: Okay,
0: τα λέμε το καλοκαίρι και με σένα.

0: Πόση ώρα είναι αυτό το fade out? Τέλειο μου δεν έχει. Μαρία, ξέρεις είναι το fade out?
1: Βεβαίως ξέρω. Χαμηλώνει όμορφα η μουσική.
0: Και είδα ένα αστείο βίντεο, παιδιά, που βγάλανε από το «Γιατί έπαψε αγάπη να θυμίζεις». Αν θυμάσαι το τραγούδι, επαναλαμβάνει αυτό το στίχο συνέχεια προς το τέλος. Και δείχνουν, ρε παιδί μου, πώς γυρίστηκε και άλλα και το κάνανε την ηχοληψία. Και δείχνει τον ηχολήπτη που του λέει «Πάλι θα το πεις, πάλι θα το πεις». Και το έλεγε στο κασμό και πού «Γιατί έπαψε αγάπη να θυμίσεις». Και του λέει και καλό ηχολήπτη «Εντάξει, θα κάνω fade out», του λέει «Δεν σταματάς». Και τελειώνει έτσι το κομμάτι.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο.
1: Άντε ρε Κατένα, και εγώ νομίζω ότι τώρα κάπως το είπε ο Δημήτρης και το ανέφερε στο fade out.
0: Ναι, που δεν κάτσε εκεί πέρα. Δεν είναι αυτά της Μαρίας, δεν είναι. Δεν ξέρεις καλά γι' αυτό.
2: Κάτι
0: ψάχνει εκεί. Άντε, μπράβο.
1: Εγώ φταίω.
0: Σέμαθε και ο Παπαδάκης, σέμαθε.
1: Εγώ φταίω που θέλω να σας πω ότι ο Τρανός θα γίνει πατέρας.
2: Και ψάχνω... Τρανός πατέρας θα γίνει.
1: Τρανός πατέρας σίγουρα. 100%. Ψάχνω το αληθινό του όνομα, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρω. Α, Χρήστος Στασινόπουλος. Να το βρήκα, παιδιά.
0: Πού να κάνεις τον τράπερ με το να σε λένε Στασινόπουλο? Είναι για σούπερ μάρκετ αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Πώς προέκυψε αυτό, δεν ξέρουμε. Anyway, θα γίνει και ο Τρανός πατέρας. Όπως ο Light, όπως ο Sneak, γενικά η νέα φουρνιά των τράπερ.
0: Παιδιά, λοιπόν.
1: Τραπεράκια.
0: Καταλήγουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Ελάτε στη σχολή. Να τώρα, αυτά τα είχαμε γλιτώσει. Αυτά τα βλέπεις.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Μαρία, πώς λέγεται, γιατί δεν ξέρω και να το πω. Να το πω σωστά θέλω.
2: Gentle parenting.
1: Παιδιά, αλήθεια σας λέω, πόσο γελάω και το διασκεδάζω κιόλας. Δηλαδή βλέπεις μία μάνα, την

0: Μπάουμπαν.
1: Μακάρι να τρώγαν μπάουμπαν. Κάτι άλλο πιο υγιεινό.
0: Τι είναι αυτά, ρε! Εν τω μεταξύ, το πιο αστείο είναι άλλο. Πόσο απορούνε η γενιά η δικιά μας, ας πούμε, που μπορεί να είσαι δίπλα και να το ακούς αυτό να συμβαίνει και να το παρακολουθείς. Μια γιαγιά, η οποία κοιτάει και λέει, τι λέει τώρα, δηλαδή.
1: Βάλ το κάτω εδώ πέρα να τελειώνει. Πες το ότι είναι λάθος.
0: Ήταν του το σαμπό από μακριά στο κεφάλι που ήταν και ξύλινο και ήταν το τσόκαρο και μας έκανε τα καλάμια. Ήμασταν να πούμε μπορντό. Δηλαδή, πες μας τι τώρα, είναι κανονικό αυτό?
1: Όχι, δεν είναι. Τόσο.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε κακοποιημένους γονείς. Θυμάστε που λέγανε ότι κακοποίηση παιδιών ανηλίκων και τέτοια. Τώρα έχουμε κακοποίηση ενηλίκων από τα παιδιά. Τους κακοποιούν και αυτοί κάθονται και το συζητάνε.
1: Να σου πω ότι σε άλλα νέα, ο μικρός Βεζίρης ήθελε pancake σήμερα για πρωινό. Και
0: είναι
1: η
0: αυτό.
1: Καλή μητέρα Ιωάννα Τούνη έφτιαξε στο μικρό παρούλι pancakes.
0: Τα βλέπεις τώρα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα βλέπεις. Έχει μπει το άλλο μέσα στο Honda Center με τη μαμά του, έχει κατεβάσει όλες τις κολόνιες κάτω. Γίνεται ένας χαμός και του λέει: δεν θα σου φτιάξω μπανάνα μπρετ αύριο αν συνεχίσεις αυτή τη συμπεριφορά. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, ό,τι συμφωνήσαμε. Στο τρίχρονο. Τι ότι συμφωνήσαμε, μαντάμ. Δεν έχει καταλάβει αυτό το τρίχρονο. Πρέπει να το κοιτάξεις όπως με κοίταγε εμένα η μάνα μου. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Ούτε θα το δεις ούτε τίποτα. Απλά θα το κοιτάξεις όπως πρέπει. Και θα κοκαλώσει αυτό. Τελείωσε. Είναι πολύ απλή η συνταγή.
1: Θα μαρμαρώσει.
0: Μα είναι δυνατό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, πού πήγαν αυτά?
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ να πετάμε τα σαμπό. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τη ζώνη.
0: Χρειάζεται. Πήγε ο ανιψιός μου, είμαστε καθόμαστε στο μπαλκόνι, στο ένα χιλιόμετρο εγώ. Πήγαινε αυτό, πήγαινε προς το κάγκελο. Μη! Ναι, λέω εγώ, μου λέει αδερφή μου, το τρομάζεις, πες το πιο γλυκά. Λέω μου το πω πιο γλυκά, θα πέσει από κάτω. Τους λέω, δεν προλάβω, λέω, πρέπει να το κοκαλώσω τώρα, να το κινητοποιήσω.
1: Ο μικρός Ιάσονας.
0: Άσε με. Καλά, εννοείται, πώς θα το λέγαμε το παιδί.
1: Δεν τον είπατε Γιώργο ή Κώστα.
0: Είσαι καλά, δεν υπάρχουν αυτά τα όνοματα πλέον.

το δρόμο μου να βγω, να προχωράω. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει.

έχω αναόρια, έχω σπάσει. Με κάποιο τρόπο το μυαλό μου θα ξεχάσει. Και ό,τι ζήσαμε μαζί θα το ξεγράψει.

0: Έχει και δύσκολο ονοματεπώνυμο, πώς να το πω. Γκουίνεθ, Γκουίνεθ Πάλτρο. Τι έγινε, παιδιά, σας πειράζει που δεν κάνει αισθητικές παρεμβάσεις? Καλά κάνει και δεν κάνει. Εμένα μου αρέσει όπως είναι. Στο Δημήτρη δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει. Καλή. Δεν πήγαινες δηλαδή εσύ με τη Γκουίνεθ?
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Άντε, μπράβο, γίνατε την πιφτέκα τώρα.
1: Αυτά δεν είναι από τις πρώτες μου επιλογές.
0: Τι ακούς και εσύ, ρε Γκουίνεθ, ευτυχώς που δεν ακούω. Άρα, παιδιά, συμπέρασμα, όσο ωραίος, ωραία και να είσαι, θα υπάρξει κάποιος που θα σε απορρίψει κάποια στιγμή, δεν θα του αρέσεις. Και ας είσαι αντικειμενικά πολύ όμορφη.
1: Συγγνώμη,
0: όχι, είναι γούστο. Είναι υποκειμενικό, έχουμε πει το γούστο. Αλλά εγώ προτιμώ την Γκουίνεθ Πάλτροου από τους άντρες που βάφουν το μαλλί λίγο λευκό, λίγο κομμωδινή, που δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν γιατί με τα γκρίζα μαλλιά όλοι είναι εγωιτευτικοί. Δηλαδή αυτό γιατί τώρα, ξέρει να μας απαντήσει κάποιος.
2: Για ποιον λες τώρα, δεν μιλάς για τον Άκη Πετρατζίκη?
0: Κοίτα, και τρεις εκεί τα έχουν βαμμένα. Δηλαδή είναι κομμωδία τώρα η εικόνα που βλέπουμε. Και ο Λιάγκας κομμωδινή και ο Πετρετζίκης κομμωδινή. Εν τω μεταξύ, σου πω και κάτι. Γιατί στους άντρες, παιδιά, δεν πετυχαίνει βαφή και πετυχαίνει στις γυναίκες όλες? Πάει η γυναίκα στο κομμωτήριο, βγαίνει βαμμένη θεά. Πάει ο άντρας, βγαίνει κομμωδίνο και καρυδιά.
2: Γιατί
0: γίνεται
2: το λες αυτό?
0: Τι γιατί το λες, ρε Μαρία, δες. Γιατί το λες?
2: Δηλαδή, ο Πετρετζίκης θα έχει βάψει τα μαλλιά. Πού το είδες?
0: Εσύ τον θυμάσαι ξανθό όταν ξεκίνησε την καριέρα του?
2: Ναι, ξανθό το θυμάμαι.
1: Μπορεί να κάτσει πολύ στον ήλιο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι ανοίγουν το
0: μάτι. Παιδιά, έχει κάτσει πολύ στο κλιμαζόν. Πώς λέγεται αυτό το μηχάνημα στα κομμωτήρια? Εκεί έκατσε πολύ και θέλει λίγο λιγότερο.
2: Πώς το είπες?
0: Κλιμαζόν.
2: Έλα, Χριστέ και Απόστελε.
1: Όχι, κλιματσίδα, με το λένε.
2: Πού τα ξέρεις, παιδάκι μου, όλα αυτά?
0: Πώς λέγεται, σας προκαλώ?
2: Πού να ξέρουμε, παιδί μου, εσύ τα ξέρεις.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακροάτριες, 69-51-904-904, πώς λέγεται το μηχάνημα που έκατσε ο Πετρετζίκης και άνοιξε η αντάβια?

0: πόσο πολύ χαίρομαι που η παρέα μας μεγαλώνει. Καλημέρα στον Νίκο από την Νίκαια. Καλημέρα στον Παναγιώτη μας. Τι ωραία που η παρέα είναι μεγαλύτερη, Κατερίνα, κάθε μέρα.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έχουμε χρυσή παρέα. Θα το πω, γιατί ο Νίκος μας είναι από τα κοσμήματα τα Βούχλος. Τα οποία είναι εξαιρετικά, όποιος είναι από την Νίκαια και όχι μόνο βέβαια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι εδώ υπάρχει ποιότητα.
1: Και παιδιά, τα τιμαλφία, εγώ θα το πω, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Μην βάζετε φω. Παίζει ρόλο. Δηλαδή να έχεις ένα σετ, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Α.
1: Ένα, αλλά το σωστό.
0: Εμένα πάντως η μαμά μου που έχει πάρει αλυσίδες, χρυσαφικά, κοσμήματα, όλα, είναι από αυτό το τέλειο μαγαζί στη Νίκαια. Οπότε τα φιλιά, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας και σε όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από τη δουλειά, Κατερίνα μας, και που αλλού θα δώσω τα χαιρετίσματά μας.
1: Δεν ξέρω, Μαρία μου.
0: Θα δώσω στα Αμβροσιάδης Φέρνιτσερς, γιατί όμως θα ξεκινήσει λοιπόν ο διαγωνισμός. Συνεννοηθήκαμε επιτέλους, έχουμε βγάλει το βίντεο που θα τρέξει πρόμο της, από σήμερα βασικά θα το φτιάξει ο Σίμος μας. 1η Οκτωβρίου έως και 15 Οκτωβρίου θα τρέξει φοβερό giveaway, όπου θα δώσουμε μια φανταστική πολυθρόνα από το Αμβροσιάδης Φέρνιτσερς. Θα γελάσουμε, γιατί εμείς γελάσαμε πάρα πολύ με αυτό το βίντεο που φτιάξαμε. Πιστεύω το φτιάξαμε, ξέρω εγώ. Θα έχουμε υλικό.
1: Θα δείξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ έχουμε πολλές εκπλήξεις.

0: Που όλοι οι διαγωνιζόμενοι ήταν.
1: Πρόεδρε, την έφαγε στην J2.
2: Ναι, γιατί έγινε αυτό τώρα.
1: Πάει το μαγαζάκι, λύσε ξέρω.
2: Γιατί είναι ο Φατράτ.
0: Λίγες μέρες.
2: Μήπως όμως ακούει και ξαφνικά το δούμε όντως Μονμάρτη αντί για τα περίχωρα της Μονμάρτης.
1: Τα περίχωρα. Μήπως το μετακινήσει.
2: Μήπως γίνει αυτό.
0: Λες.
2: Γιατί σε 20 μέρες να κλείσεις για να το ανακαινήσεις.
0: Πάντως τι πήγανε στα ποντίκια. Ο Λιάγκας αυτό είπε. Είπε μήπως έγινε τίποτα υγειονομικό. Κάτι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν είναι πως είμαστε εμείς εδώ. Που και οι παπάς κλείσανε. Γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην
0: Ελλάδα. Δεν είχε όλα τα χαρτιά.
2: Το δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τώρα, αν δεν είναι αυτό μάτι, τι είναι.
2: Βλακεία. Γιατί ξέρει τη βλακεία, τη βαφτίζουμε μάτι. Και λέμε, α, μάτι είναι. Μας φάγανε.
1: Με ματιάσανε. Πα του κάρι, λε με φάγανε. Τι
2: ναι.
1: Με φάγανε.
2: Δηλαδή, αν πα. Τι. Α, να ορίστε, τα παιδιά μας παρακολουθούν. Είμαι άνεργη, λέει, δεν δουλεύω, αλλά δεν προλαβαίνω να κάτσω. Κρίμα στο κορίτσι. Κρίμα.
0: Α, παιδιά, θα σας πω εγώ γιατί.
2: Για πες.
0: Γιατί βγήκε αυτή τη στιγμή το κόμμα και είπε ότι οι άνεργοι θα λαμβάνουν έως και 1.428 ευρώ.
2: Ποιο κόμμα.
0: Έτσι το έγραψε. Τώρα μπείτε να το δείτε.
2: Ποιο κόμμα απ' όλα.
0: Αυτό που μας κυβερνά αυτή.
2: Η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση.
0: Όχι, όχι, η κυβέρνηση. Ωραία. Είπε τώρα εν ώψη εκλογών. Κατάλαβε τα βγάλω.
2: Παπαδάκι, να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Γιατί άμα λέει κυβέρνηση, πόσα είπε.
0: 1.400
2: ευρώ. Η αντιπολίτευση.
0: Είναι, μισό, θα είναι το.
2: Το επίδομα.
0: Το επίδομα ανεργία θα φτάνει μέχρι
2: ωραία.
0: Αυτό το ποσό.
2: Η αντιπολίτευση θα πει γύρω στι 2.500. Βλέπουμε τι ψηφίζουμε σε απολύο. Μετά τελειώσαμε. Και τα παίρνουμε μισά μισά.
1: Όταν λε αντιπολίτευση, ποια από όλε.
2: Αυτή που θα βγει. Ποιο θα δουλέψει. Μπράβο όμως την κυρία Τονιγκιά. Άνεργη, μια χαρά τα πάει.
0: Ο Λιάγκας είπε, λέει, εντάξει, αν το μαγαζί λέει, πήγε άκλαυτο και η Τούνη το έκλεισε μέσα σε 20 μέρες, λέει, αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ καλά αντανακλαστικά.
2: Ναι, εγώ θα το ξαναπώ πάλι μπράβο στην κοράβο της. Γιατί το μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί και. Πώς το λένε. Και δρά, είναι τρομερό. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση στο Παρίσι, στο. Σε μια γειτονιά, σαν να λέμε τώρα, τι να σου πω, τα Μανιάτικα, να τους νοιάζει αν έκλεισε ή αν έκλεισε ένα μαγαζί. Όχι.
0: Όχι.
2: Κατάφερε από χτες
0: να μιλάτε
2: για την κυρία Τούνη που έκανε αυτό και αυτό και αυτό.
0: Οπότε τώρα τι έχει γίνει, θα σας πω.
2: Μπράβο
0: εγώ.
2: Της.
1: Σε την Τούνη ότι έχει πολύ καλά αντανακλαστικά επειδή έκλεισε το μαγαζί και μπράβο της. Ναι. Και αυτός έχει πολύ καλά αντανακλαστικά.
2: Και σε αυτούς που κάνουν σχολιασμό, δηλαδή τα λένε. Λες και μιλάμε μεταξύ μας
1: ναι,
2: τώρα, έτσι.
1: Και,
2: και τα λένε και μετά σου λέει τα ξεμαζέψει. Όλοι τσακώνονται, βρίζονται.
1: Και ευτυχώς γιατί τα λέμε κι εμείς και κάποτε φαινόμασταν. Τώρα δεν θα μας
2: τώρα ναι, είσαι μία από το σωρό. Αν και δεν νομίζω, γιατί πάλι θα ασχοληθούν με το τι είπες εσύ, είναι σίγουρο.

0: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν έχουμε γίνει δικηγόροι.
1: Ευτυχώς.
0: Τώρα διαβάζω άσχετο, αλλά είναι και σχετικό. Συλλαμβάνε, λέει, έναν δικηγόρο γνωστό. Λέει,
2: που το έβρισε το μπαμπά του, το παιδί του.
0: Που έβρισε, ναι. Ξέχασε, λέει, το μικρόφωνο ανοιχτό. Ο οποίος αυτός έβγαινε και υπερασπιζόταν τα ήθη και τα αυτά. Και... Αλλά ρε παιδί μου, το να είσαι δικηγόρος είναι λίγο άγαρμπο, δεν είναι? Γιατί εσύ με πληρώνεις ξαφνικά. Αυτό δεν είναι οθόνη, είναι ελικόπτερο. Μετά με πληρώνει η Μαρία. Δεν είναι ελικόπτερο τελικά, είναι κατσαρίδα. Δηλαδή είναι λίγο, δεν είναι λίγο άχαρο αυτό?
2: Ναι.
0: Και ειδικά να κυνηγάς τώρα υποθέσεις μεγάλες και να πρέπει να πεις με το ζόρι αυτά που...
1: Γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα της υπεράσπισης.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά
1: ο νόμος.
0: Προφανώς ο κάθε κατηγορούμενος,

0: Ναι, προφανώς και έχει το δικαίωμα. Και ακόμα και ένοχος να είσαι, έχεις το δικαίωμα να υπερασπίσεις τον εαυτό σου και να πεις ότι δεν το έκανα γι' αυτό, έγινε γι' αυτό. Ο δικηγόρος όμως δεν είναι πολύ άχαρο που πρέπει να έχει το αφήγημα ενός ανθρώπου που ξέρει μέσα ότι είναι λάθος.
1: Κομψά το λες. Άχαρο.
2: Το είπε ωραία, κομψά.
0: Ε.
1: Το λες κομψά.
0: Τρομερό έτσι. Ναι. Και τώρα διάβασα αυτό, ξέχασε λέει ο τύπος αυτός, ο οποίος.
2: Ένα ανήλικο.
0: Ναι. Δηλαδή αν τον ακούς τις τοποθετήσεις του γενικότερα. Έχει αναλάβει όλες τις υποθέσεις κακοποίησης, αυτά. Και κάνει σαν τον τρελό. Το έχεις δει.
1: Ναι, ναι, μου
2: το
1: έδειξε.
2: Το είδα και. Εντάξει, δεν μιλάς έτσι το παιδί σου. Ποτέ δεν μιλάς έτσι το παιδί σου. Είπαμε να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο.
0: Τρομερό.
2: Φιλοκτήτη, παρακαλώ πολύ.
0: Ποιος είναι φιλοκτήτης?
2: Αυτά που λέει η Καταρίνα για το gentle parenting νωρίτερα.
0: Αυτό που συζητάγαμε, χθες. Εκτός ότι έχουν καταργηθεί όλα τα ονόματα σε καμιά εικοσαετία, δεν θα υπάρχει Γιώργος Βαγγέλης Νίκος Κώστας.
1: Δεν υπάρχει ήδη.
0: Θα υπάρχει Κίμων, φιλοκτήτη, Ορφέα. Καταλάβες. Τέλος πάντων, πολύ άχαρο, πολύ άχαρο το. Ευτυχώς που δεν είναι δικηγόρος, βέβαια θα είχαμε λεφτά. Αλλά...
3: Λοιπόν, συγγνώμη, το επίδημα που έλεγε Μαρία.
2: Μάλιστα.
0: Σε λεπτό, γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Για πες.
2: Είναι αναλογικό με τα ένσημα.
4: Έτσι,
2: και το...
4: λοιπόν. Όχι, είναι συγκεκριμένες κατηγορίες. Αφορά οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς, εργαζόμενους στο τουριστικό και επιστημιστικό κλάδο, μουσικούς ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές εξκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων και ναυπηγοσκευαστική ζώνη. Αυτούς αφορά.
2: Ναι, ότι θα
4: δεν
2: φτάσουν...
4: μας αφορά όλους δυστυχώς.
2: Συγγνώμη, ότι θα φτάσουν αυτές οι κατηγορίες στα 1400
4: ευρώ. Είναι για το όλο το 2026 αυτό.
2: Ναι, εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πες στους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε.
4: Αυτό.
2: Ναι. Θα πούμε ναι για να τελειώσουμε.
4: Okay.
0: Ναι. Καλημέρα και στον.
2: Νίκο. Στον Νίκο
0: μας.
2: Βέβαια, έχει τα κοσμήματα στην Νίκαια. Όχι, είναι ο Νίκος που έχει τα κοσμήματα του Βούκλου στη Νίκαια, στο Περβολάκι, βέβαια.
0: Για άνοιξε λίγο. Ακούγόμαστε τώρα.
3: Ναι.
0: Α, τέλεια. Τίποτα, θα μας παρέσουν για χαζούς. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο, το Τασατζή. Καταρχήν, έχω να ξέρεις, Νίκο, καλημέρα. Θυμάμαι, έχουμε ξαναγνωριστεί, το γράψω κιόλας. Έχεις καταφέρει να μην μπορώ να πάρω μια πελάτησα. Δηλαδή, χρυσή να την κάνω τη Μαρία, δεν φεύγει από σένα, να ξέρεις, ποτέ. Ούτε η Μαρία, ούτε η μαμά της. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλημέρα, εξαιρετική ημέρα έξω.
1: Και καλή συνέχεια, παιδιά, γιατί τελείωσε η εκπομπή.
0: Τελείωσε.
1: Επί τη ευκαιρία, δηλαδή. 58. Επί την παρατρία.
0: Τελείωσε. Χαμός γίνεται έξω, έχουν μαυρίσει τα πάντα, έτσι.
1: Φεύγω τρέχοντας. Γεια σας.
0: Γεια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, φρένος στους σέρβισερς και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, αναμένει όμως πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας. Στην Τεχεράνη απάντηση των ΗΠΑ στο σχέδιο 7 ημερών για αποκλιμάκωση και άνοιγμα του Ορμούζ, αγκάθι η σειρά εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Τελ Αβίβ. Τον εμπόδισε ο κυβερνήτης, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα. Κόκκινο συναγερμό από την Έμι για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια δεν μπορούμε να παίζουμε, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις πολυκατοικίες λόγω της γραμμής 4 του μετρό. Σε λειτουργία για τροποποιητικές αιτήσεις, η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4.

Καλημερούδια, καλημερούδια φίλοι και φίλες. Μια τεταρτούλα έξτρα βροχερή, τα λέγαμε από την αρχή της εβδομάδας. Πέσαμε μέσα, δόξα τω Θεώ, και εγώ σήμερα είχα τη φαϊνή ιδέα, μιας και έχω προπόνηση μετά, να έρθω με καλοκαιρινά ρούχα του τένις. Καλά πήγε αυτό. Καλημέρα φίλοι και φίλες, βάλτε μια ζακετούλα, βάλτε γαλοτσούλες, βάλτε χειμερινά ρουχαλάκια, μην είστε σαν και εμένα, κάτι ζακέτα να πάρεις, κάτι αταραμπάκο στο μικρόφωνο, δεν κρυώνει ακόμα, μέχρι και τη μία παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Καλημέρα από εμάς, καλημέρα από το κανάλι ένα του Πειραιά, όπου είστε και συντονισμένοι μέχρι και τη μία μαζί μου, και μετά παραμένετε για μουσικούλα και για όλες τις εκπομπές που σας ετοιμάζουμε καθημερινά. 12 και πρώτα 7 λεπτά φίλοι μου, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, μας αποχαιρετάει ο Σεπτεμβρίος άκρος φθινοπορεινά, και αύριο λογικά ίσως μπει ο Οκτώβριος με ήλιο. Για να δούμε την πρόγνωση του καιρού, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτά που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα. Περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Ήρθανε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω είναι από τις πιο κρύες ημέρες που έχουμε αναφέρει. Στα βόρεια μείον 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη έως 5 μποφόρ, και στα ανατολικά ισχυρή και σχεδόν θυελώδης 6-7 μερικές 70 χιλιόμετρα. Καμία μπουγάδα έξω, παιδιά, εκεί στα ανατολικά, έτσι, τίποτα δεν αφήνουμε. Μαζεύουμε τα πράγματα και προετοιμαζόμαστε για μποφόρια. Κινησούλα σήμερα, παρόλο ότι τέτοια ώρα πάντα αναφέρω ότι ο Κηφισός μας είναι καταπράσινο, σήμερα εντάξει και με τη βροχή και τα σχετικά, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Ο Κηφισός λοιπόν σε όλο του το... όχι σε όλο του, μην είσαι τέτοια κάτι... Από τη Νέα Ιωνία, από την Αττική Οδό, ουσιαστικά μέχρι και τα Σεπόλια, ως επιτοπλίστων στην άνοδο έχει θέμα. Και από την Αττική Οδό μέχρι την Νέα Ιωνία, στην κάθοδο προς Πειραιά. Δεν το λες και πάρα πολύ, με μεγαλύτερο θέμα να σημειώνεται στα άνω-κάτω πατήσια στην άνοδο, εκεί πέρα σε αυτό το σημείο που στενεύει ο δρόμος. Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο, με μια ανάσα που θα μου πάρει στο νέο ψυχικό που είναι καταπράσινο εκεί, ένα κομμάτι μόνο του. Μια χαρούλα για να πατήσει μια Δευτέρα Τρίτη και να ξαναμπεί στην Πρώτη. Από Κατεχάκη και κάτω και η Μεσογείων και η Κηφισίας έχει τμηματικά κινησούλα. Οδηγεί σε ένα κέντρο το οποίο Βασιλή Σοφίας, Αμαλίας, Αρδιτού και στα δύο κλασικά αυτοί οι τέσσερις δρόμοι θα συναντήσει στο μεγαλύτερο μποντιλιάρισμα. Μεσογείων πάνω από Κατεχάκη λίγα πράγματα. Καρέας όλα σούπερ, καταπράσινη, μόνο εκεί στην... στη Γούναρη, στην Γλυφάδα θα βρεις κίνηση για τους γλυφαδιώτες μας και για τους νότιους. Βουλιαγμένη στο ελληνικό, από Γλυφάδερος και ελληνικό, παραλιακή, πολύ λίγα πράγματα στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, και όλα αυτά οδηγούν σε έναν Πειραιά, όπου στη Γούναρη θα μου συναντήσεις δύο φανάρια, λίγο θεματάκι μετά το Δημοτικό Θέατρο. Πάντα εκεί πέρα με τα λεωφορεία γίνεται ένας χαμούλης, και πάντα να θυμίσω εγώ, υπάρχουν και δύο-τρεις διαβάσεις εκεί, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν φαναράκι για να περιμένουν να ψυπράσουν και να περάσουν. Σταματάμε εμείς που είμαστε με το όχημα, βρέχει κιόλας, το ξαναλέμε. Και στην Κόνονος, Λεωφόρος Αθηνών, μια χαρά θα φύγεις από την Αθήνα, αν είσαι από αυτούς που ετοιμάζονται να φύγουν.

Ακούμε La Mouche Tête Côte, και επειδή ο Δημήτρης ο Μορθέσης μας έχει πολλές γνώσεις από γλώσσες, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, La Mouche Tête Côte, η αγάπη κώδικο... Tête Côte, η αγάπη κωδικοποιήθηκε. Είχε κωδικοποιηθεί. Αυτό ακούμε αυτή τη στιγμή. Μου πατήσεις όμως η αγάπη έχει κωδικοποιηθεί. Εσύ θα πατήσεις L'amour était condé. Από SLM Bangers Sounds.

Δημητρή, είναι και σήμερα ημέρα διεθνή, διεθνής ημέρα μετάφρασης. Οπότε είμαστε to the point, τελείως εδώ. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Στρατόνικο, στον Στράτο, στον Στρατή, στον Στρατονίκης, Στρατονίκιος. Τέλος πάντων, ο Στράτος γιορτάζει σήμερα, οτιδήποτε άλλο παράγω, εγώ να του πεις χρόνια πολλά. Να πω και στο αφεντικό μου χρόνια πολλά.

Φίλοι και φίλες, θα ακολουθήσει ένα τηλεφώνημα. Εδώ πέρα ένας ο ακροατής μας ζητάει να καλέσουμε τον δήμαρχο, τον Ιωάννη Μαλίνη, να του κάνουμε μια μικρή έκπληξη. Οπότε προετοιμαστείτε και εσείς.

Αγαπητέ ακροατή, αγαπητέ Θανάση, εμείς κάναμε την απόπειρά μας, καλέσαμε τον Δήμαρχο, του μεταφέραμε το μήνυμα, δεν ήθελε να βγει στον αέρα να ξέρεις, οπότε του είπαμε ότι από έναν καλό φίλο σου ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά, με υγεία και χαμόγελο όπως μας έγραψες, και τώρα το τραγούδι δεν το αφιερώσαμε, το αφιερώνουμε έτσι από εδώ πέρα στο Δήμαρχο της Ιθονίας, αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι.

καλημερούδια και στον Παύλο, καλημερούδια σε όλους τους φίλους που στέλνετε μηνύματα. Στέλνεις και εσύ, αν θέλεις, το μήνυμά σου στο Viber 6951-904-904, στο Viber του σταθμού, ή καλή στο 210-42-24-4-4-1 έως και 6, 5 γραμμές όλες δικές σου. Man of the House, ο Sky Newman. Σαν σήμερα, φίλοι, υπάρχουν χορτοφάγοι εδώ ακροατές. Έχουμε vegetarian, ναι, vegetarian, σε αυτούς θα αναφερθούμε. Σε αυτούς θα αναφερθούμε, γιατί αυτή η ωραία τάση κρατάει από το 1847. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, δεν είναι δεκαετίας, δεν είναι μόδα, έτσι, 20ετίας, δεκαετίας. Κρατάει εδώ οριακά 2 αιώνες, πάμε, έτσι. Ιδρύεται λοιπόν το 1847 η εταιρεία χορτοφάγων Vegetarian Society στην Αγγλία, με στόχο την προώθηση της χορτοφαγίας ως τρόπου ζωής. Από τότε παλεύουν οι άνθρωποι να μας βάλουν στον σωστό δρόμο. Τώρα, σωστός είναι ή δεν είναι, ο καθένας μας έχει τη δική του προσωπική άποψη. Τι να πω, οι μισοί, ξέρεις, οι κρεατοφάγοι λένε για ποιο λόγο είναι οι κοινόδοντες. Γι' αυτό δημιουργηθήκανε, κάνανε, ράνανε, ακόμουν το κρέας. Και τα σχετικά, οι άλλοι λένε όχι, έχουμε εξελιχθεί πια, δεν είμαστε άνθρωποι των σπηλαίων, πρέπει να προσέχουμε τα ζώα, το οικοσύστημα και το καθεξής. Εγώ είμαι με όλους. Και πού κανένα σουβλάκι, που είναι και καταλαβαίνει, με καμία τύψη παρακαλώ. Αυτά για τους χορτοφάγους μας. Και το δεύτερο που επέλεξα σαν σήμερα, το 2010, παιδιά, backup plan έχουμε. Δεν θα είναι ο Άρης, δεν θα είναι κάποιος άλλος πλανήτης, δεν ξέρουμε ποιος πλανήτης είναι βασικά, είναι κάποιος εξωπλανήτης, δεν έχει ονομαστεί, αλλά υπάρχει backup plan. Οπότε, να το κολλήσω και με το προηγούμενο, φάτε όσο κρέας θέλετε, αφήστε το οικοσύστημα, θα μετακομίσουμε. Μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, 2010, Αμερικανοί αστρονόμοι ανακαλύπτουν για πρώτη φορά έναν πλανήτη που μοιάζει περισσότερο από κάθε άλλο με τη Γη. Ο εξωπλανήτης που πιθανώς διαθέτει βραχώδη... Αυτό το πιθανώς γιατί μου το χαλάει. Διαθέτει βραχώδη επιφάνεια, ατμόσφαιρα και νερό και έχει το μέγεθος περίπου του δικού μας. Θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος λόγω της κατάλληλης θερμοκρασίας του και περιστρέφεται γύρω από ένα κοντινό άστρο, άκα έναν άλλο ήλιο, οπότε έχει και τη ζεστασιά του. Θέλετε να βγάλουμε ένα όνομα σε αυτό το πλανήτη? Πώς θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ένα πλανήτη? Πώς θα ονόμασε ένα πλανήτη αν έβρισκε Δημήτρη? Όχι Δημήτρη, Μίτσος, πλανήτης Μίτσος. Έλα, είναι ωραίο αυτό. Πλανήτης Κατιούκι. Κατιούκι. Κατιούσα. Αυτό ήταν πύραυλος, Κατιούσα. Έχουμε τα δημητικά. Κατιούσα, ναι, ωραίο θα ήταν. Οκ, εσύ φίλε, έχεις καμία έτσι ιδέα πώς θα ονόμαζες ένα πλανήτη? Παύλο, Κατερίνα, Θανάση, όλοι όσοι είστε συντονισμένοι, στέλνεις το 6951-904-904. Πώς θα ονόμαζες τον δικό σου πλανήτη?

Δύο πανέμορφες γυναίκες έχουν γενέθλια σήμερα. Λογικά είναι λίγο απασχολημένες και δεν μπορούν τώρα να συντονιστούν με το κανάλι 1, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το ακούσουν μετά στο Mixcloud που θα μπουν να ακούσουν την εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν, υπέροχη, μοναδική, ανεπανάληπτη, ο ορισμός της γυναίκας για εμένα, Μόνικα Μπελούτσι. Ακριβώς, δηλαδή από τότε που γεννήθηκε μέχρι και για πάντα, για όσο περισσότερο γίνεται μακάρι, αυτή η γυναίκα πραγματικά ουφ, και μ' αρέσει που δεν έχει αυτή την τάση το να, ξέρεις, να αποφύγει την γυρατιά και να, ναι, φαίνεται ότι έχει κάνει κάποια πραγματάκια στο πρόσωπό της, αλλά παραμένει να γεννά φυσιολογικά και όμορφα, δηλαδή δεν είναι, αν μου επιτρέπετε, Μαντόνα, ας πούμε, που έχει τραβήξει όλη τη μούρη σαν μπαλόνι μεταξύ μας αυτά. Και η δεύτερη για μένα, μικρότερη σε ηλικία, αλλά το ίδιο για μένα, για κάποιο λόγο είναι πολύ γοητευτική, τρομερή ηθοποιός, τη θαυμάζω, Μαριόν Κοτιγιάρ. Γαλλίδα, δεν ξέρω, έχω λατρεία στο γαλλικό σινεμά γενικά και στους Γάλλους ηθοποιούς και στις ταινίες, όλη τη φιλοσοφία τους. Και αυτή την ηθοποιία, όταν την ανακάλυψα, και όχι από έτσι τα γνωστά συμμάχους Inception, με σκοτεινός υπότης και ούτε καθεξής, έχει παίξει και σε πιο έτσι μια καλή χρονιά, ας πούμε. Έχει πάρα πολλές ταινίες, τώρα τι να συζητάμε. Χρόνια πολλά σε αυτές τις υπέροχες οπτασίες.

90,4.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο, όλα αυτά στο κανάλι 1. Μπορούμε να κάνουμε φιλαράκια μου λίγα σουσού, έτσι που βλέπω εδώ πέρα τα ξεκινήσανε και τα πρωινάδικα, με ψωμί στο βούτυρό μας. Ραμόνα, η αγαπημένη μας πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Η αιχμηρή Ραμόνα βγήκε και ξαναέκανε τα σχόλιά της. Πεθαίνω κάθε φορά που διαβάζω τίτλους. Είναι μια πραγματικά, μια θεά, μια κατηγορία μόνη σε αυτή τη γυναίκα και τη θαυμάζω. Είχε γίνει εχθές λογικά ένα fashion event, τέλος πάντων, με το περιοδικό L και τα σχετικά. Όχι, δεν με καλέσανε, δεν πειράζει. Έχω στα αθλητικά, πηγαίνω πια. Φόρμουλα 1 το Σάββατο, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, βγήκε και σχολίασε προφανώς και λέει: έχω ρεπό σήμερα, δεν είδα καμία καλοντημένη. Παιδιά, κοίτα, η τύπησα έχει τρομερό styling, έχει τρομερή αίσθηση του ντυσίματος, μου αρέσει. Αυτά που φοράει, μου αρέσουν οι επιλογές της. Έχει άποψη, έχει λόγο να λέει αυτά που λέει. Μιλάει για το επάγγελμά της, δεν μιλάει για κάτι άσχετο, για τελείως κάτι άκυρο. Και είναι όπως πάντα έτσι, η αλήθεια είναι αιχμηρή. Και η ατάκα αυτή ήταν πραγματικά, διάβασα το πρωί και γέλαγα. Χαρά πάνω σήμερα, δεν είδα καμία καλοντημένη. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να σου δίνουμε ρεπόρα μονάρα μας. Σε φιλώ, σε φιλώ, που και να είσαι θεάρα.

αυτά ευχάριστα τη σημαία, αργαλή, νήματα, κλωστές και εντυπωσιακά πλαίσια και πυλώς ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους στα δημοτικά σχολεία της χώρας, παιδιά. Τι ωραία είδηση είναι αυτή, ωραία, καθόλου να ξαναπάω σχολείο. Στο πλαίσιο της μιας νέας εκπαιδευτικής δράσης του Υπουργείου Παιδείας που φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην ελληνική παραδοσιακή χειροτεχνία και γενικά θα έλεγα στη χειροτεχνία, γενικά θα έλεγα στο crafting, γενικά θα έλεγα στα παιδάκια έτσι να, σε κάτι το οποίο πρέπει να ασχολούνται τα παιδιά για να, έτσι, να ανοίγουν οι ορίζοντές τους, χρώματα, πράγματα, δημιουργίες, φαντασία. Όλα αυτά το έχει αυτό το πακέτο, κλωστές, σχετικά πλαίσια, τα είπαμε. Το πρόγραμμα αφορά περίπου 4.000 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια. Στόχος είναι να δημιουργηθούν στους σχολικούς χώρους ειδικές γωνίες δημιουργίας και χειροτεχνίας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να γνωρίσουν την πράξη, στην πράξη τεχνικές όπως η υφαντική, το κέντημα, το πλέξιμο και η κεραμική. Φαντάσου τώρα να γυρνάει το παιδάκι σου 6-7, από 6 και πάνω, ξέρω εγώ ότι ηλικία είναι. Φαντάζομαι στο δημοτικό θα τα βάλουν αυτά, από το σχολείο και να σου φέρνει κάτι το οποίο έραψε, έτσι, ένα κουκλάκι με κουμπάκια που βλέπω στις φωτογραφίες, κάτι το οποίο κέντησε πάντα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση σαφώς τη δασκάλασε, κάτι το οποίο έπλασε με τα χεραρίσιου. Καταπληκτικό και μπράβο, να μια ευχάριστη είδηση σε έναν αντιθέσει με αυτά που διαβάσαμε τις προάλλες για την, πραγματικά τι να πει κανείς, για την υπηαγωγό που έγινε ό,τι έγινε τέλος πάνω στο σχολείο των Αλιοσίων με τα παιδάκια. Ξέρεις, κάπου στη μέση κρύβεται η αλήθεια, να μην κατηγορήσουμε απόλυτα και την καθηγήτρια, να μην κατηγορήσουμε απόλυτα και τα παιδάκια, ότι τι παιδάκια ή την περιοχή, γιατί διαβάσαμε και τέτοια σχόλια. Παντού μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι θέμα περιοχής, είναι θέμα διαπαιδαγώγησης των παιδιών, είναι θέμα γονέων. Ξεκινάει από εκεί πέρα, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας όρια, παιδιά. Σεβασμό και όρια, άμα τα έχεις στο σπίτι τελείως ή απλά με ένα κινητό ή για να ηρεμήσουν ή απλά αμολυμένα, λογικό είναι μετά να πιούν στα σχολεία κινητά εκεί δεν έχουν και να πρέπει κάπως να ξεσπάσουν. Έτσι και οι άνθρωποι ξέρουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Ωραία, κάνει σαν τον αποχευτικό του κατακουζίνου που έγραφε. Τα ευχάριστα κρατάμε. Υφαντική, κέντημα, πλέξιμο, όλα τα όμορφα. Η δράση δεν αντιμετωπίζει τη χειροτεχνία απλώς ως μια παλιά δεξιότητα που πρέπει να διασωθεί. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η βιωματική μάθηση, δηλαδή τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από την επαφή με τα υλικά, την κατασκευή, τον πειραματισμό και τη δημιουργία. Παλαμάκια χειροκροτώ, παραμάκια χειροκροτώ και άλλα τέτοια να διαβάζουμε και να βλέπουμε.

Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, φίλοι και φίλες. Προσδεθείτε, ανεβάστε το την ένδεση. Πάμε. Κριάρια μου, η Τετάρτη σε βρίσκει αποφασισμένο να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Επαγγελματικά μπορείς να προχωρήσεις σε ένα σχέδιο, αρκεί να μην παρασυρθείς από την ανάγκη σου να γίνουν όλα γρήγορα. Μια συζήτηση με συνεργάτη θα σου δώσει χρήσιμες πληροφορίες και θα σε βοηθήσει να αποφύγεις ένα λάθος. Οικονομικά έλεγξε προσεκτικά έξοδα και συμφωνίες πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις. Αισθηματικά η ειλικρίνεια θα λειτουργήσει υπέρ σου και μπορεί να αποκαταστήσει μια απόσταση. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά και να αποκτήσει ενδιαφέρον. Μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Το βράδυ άφησε πίσω σου την ένταση της ημέρας και χάρισε στον εαυτό σου λίγη ξεκούραση. Τα βράκια, όπως είπαμε, θα τα πηγαίνουμε ανατρία. Η ημέρα σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, καθώς μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες. Στην δουλειά, η συνέπεια και η ψυχραιμία θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά μια απαιτητική υποχρέωση. Οικονομικά ευνοείται η τακτοποίηση εκκρεμωτήτων και η καλύτερη οργάνωση του προϋπολογισμού σου. Απόφυγε αγορές που γίνονται μόνο για να βελτιώσεις προσωρινά τη διάθεσή σου. Μεταξύ μας, αν μου επιτρέπετε, εκτός αν βελτιώσει τύπου για μια εβδομάδα τη διάθεσή σου, για ένα μήνα, για ένα χρόνο. Εκεί είμαι μαζί σου, πάρτο. Αισθηματικά δείξε περισσότερη τρυφερότητα και μην περιμένεις πάντα από τον άλλο να κάνει το πρώτο βήμα. Αν είσαι ελεύθερος, ένα γνώριμο πρόσωπο μπορεί να τραβήξει ξανά το ενδιαφέρον σου. Το βράδυ προτίμησε ένα ήρεμο περιβάλλον, καλή παρέα και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά ασφαλής. Διδυμάκια, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα. Μπορείς να αξιοποιήσεις τη γρήγορη σκέψη σου για να ανοίξεις σημαντικές πόρτες. Επαγγελματικά, μια συζήτηση ή μια νέα πληροφορία μπορεί να σε οδηγήσει σε ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Αρκεί να ακούσεις προσεκτικά όλα όσα έχουν να σου πούν οι άλλοι. Μην αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς πραγματικά να διαχειριστείς. Οικονομικά, κράτα μέτρο και απόφυγε αυθόρμητες αγορές. Στη προσωπική σου ζωή, μια όμορφη κουβέντα μπορεί να ανανεώσει τις σχέσεις σου και να φέρει περισσότερη οικειότητα. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, και για σένα μια γνωριμία μέσα από παρέα μπορεί να εξελιχθεί πολύ ευχάριστα. Το βράδυ άφησε χρόνο για διασκέδαση, φλερτ και αυθόρμητες στιγμές.

καρκινάκια, η Τετάρτη στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που θεωρείς πραγματικά δικούς σου. Μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση μπορεί τώρα να οδηγήσει σε λύση, αρκεί να μιλήσεις ήρεμα και χωρίς διάθεση να αποδώσεις ευθύνες. Επαγγελματικά προσπάθησε να είσαι σαφής στις διατυπώσεις σου, γιατί μια απλή φράση μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί. Οικονομικά οργάνωσε καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και μην αφήνεις εκκρεμότητες να συσσωρεύονται. Αισθηματικά η τρυφερότητα και η κατανόηση θα φέρουν πιο κοντά στον άνθρωπό σου. Αν είσαι όμως ελεύθερος, μια ήρεμη γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί όμορφα. Το βράδυ αναζήτησε ένα γνώριμο περιβάλλον που σου προσφέρει ηρεμία, ασφάλεια και συναισθηματική ζεστασιά. Λιοντάρια μου, η μέρα σου δίνει ενέργεια, δημιουργικότητα και μεγαλύτερη διάθεση να βγεις από τη ρουτίνα. Στη δουλειά μπορείς να προωθήσεις μια ιδέα ή να αναλάβεις πρωτοβουλία, αρκεί να ακούσεις και τις απόψεις των ανθρώπων γύρω σου. Ω, ναι, θα το λέω πάντα, λιοντάρια μου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Μια ομαδική προσπάθεια μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από όσο περίμενες. Οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε έξοδα που σχετίζονται με διασκέδαση, αγορές ή κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν μ' αρέσει όταν βάζουν όριο σε αυτά. Μια ζωή την έχουμε, αλλά από την άλλη πρέπει και λίγο όριο. Τόσο ζυγό θα με φάσει η ζωή μου. Θέλω και αυτό που έλεγε μια ζωή η μάμα μου. Θες να κάτσεις με ένα ποπό σε δύο σκαμπό. Δεν γίνεται, κορίτσι μου, δεν γίνεται. Και να φας και να μην φας. Στα αισθηματικά, μην περιοριστείς σε λόγια. Μια πράξη ενδιαφέροντος μπορεί να πει περισσότερα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία από φίλους ή κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Απόφυγε μια μικρή διαφωνία που δεν αξίζει και το βράδυ βγες, διασκέδασε και άφησε τον εαυτό σου να απολαύσει την στιγμή. Παρθένη μου, για σένα η Τετάρτη σε βοηθά να βάλεις σε σειρά σκέψεις, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα που είχαν αρχίσει να σε πιέζουν. Επαγγελματικά η οργανωτικότητα και η προσοχή σου στη λεπτομέρεια μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Όμως πρόσεξε, μην απαιτείς από τον εαυτό σου περισσότερα από όσο αντέχει. Μια απόφαση χρειάζεται πρακτική σκέψη και όχι υπερβολική ανάλυση. Εγώ σε αυτές τις αποφάσεις που είναι πρακτικές και όχι πολύ ανάλυση και τα σχετικά, ρίχνω ένα coin, ένα νόμισμα. Έχω συγκεκριμένο νόμισμα, μια δραχμή. Και λέω, κορώνα ή γράμματα. Και κάθε φορά που είναι στον αέρα, εκείνη τη στιγμή ακριβώς ξέρω τι θέλω. Και το πετάω και τρεις φορές για να είμαι σίγουρη να δω ότι και το σύμπαν συμφωνεί μαζί μου. Αισθηματικά, μια ξεκάθαρη κουβέντα μπορεί να διαλύσει αμφιβολίες και να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, κάποιος μπορεί να εκτιμήσει ιδιαίτερα τη σταθερότητα και την ευγένειά σου. Μην ξεχνάς όμως να χαλαρώνεις το βράδυ, αναγνώρισε όσα κατάφερες και άφησε χώρο για ξεκούραση.

Hide you. Για να δούμε τι μας hide η μέρα, ζυγέ. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να εκφράσεις πιο καθαρά αυτά που θέλεις χωρίς να φοβάσαι ότι θα δυσαρεστήσεις τους άλλους. Good luck with that. Επαγγελματία, δεν έχει άλλο, μόνο αυτό. Εν τω μεταξύ, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, ξύπνησα σήμερα και για κάποιο λόγο ήμουν λίγο έτσι moody. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός, μου αρέσει πάρα πολύ η συννεφιά. Τι ξέρω, κάτι με έπιασε έτσι λίγο ένα. Είμαι και μ' αρέσει και να κλαίω, να γκρινιάζω μόνη μου έτσι, όχι στους άλλους. Οπότε τι να πω, να πάω σε ένα καθρέφτη να μιλήσω, να τα πω ξεκάθαρα. Επαγγελματικά λοιπόν, για να δούμε, η διπλωματία σου μπορεί να λύσει μια δύσκολη κατάσταση, αρκεί να μην θυσιάσεις τις ανάγκες σου μόνο και μόνο για να διατηρήσεις την ηρεμία. Στα επαγγελματικά το κάνω αυτό, προτιμώ να θυσιάσω τις ανάγκες μου για να υπάρχει ηρεμία στη δουλειά. Οικονομικά σκέψω περισσότερο τη σταθερότητα και λιγότερο την πρόσκαιρη ικανοποίηση. Μόνο τη σταθερότητα σκέφτομαι. Τέλος πάντων, μια συζήτηση με σημαντικό πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις μια απόφαση που καθυστερούσες. Αισθηματικά υπάρχει χώρος για φλερτ, ανανέωση και όμορφες στιγμές. Αν είσαι ελεύθερος, μια επαγγελματική ή κοινωνική επαφή μπορεί να αποκτήσει προσωπικό ενδιαφέρον. Μην αγνοείς τα πραγματικά σου συναισθήματα. Το βράδυ κάνε κάτι που σε εμπνέει και σου προσφέρει χαρά. Θα κοιμηθώ. Λοιπόν, Σκορπιέ. Σήμερα έχεις την ανάγκη από ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν είσαι διαθετημένος να αρκεστείς σε μισές αλήθειες ή αόριστες υποσχέσεις. Damn, we had a good day today. Επαγγελματικά, η ικανότητά σου να παρατηρείς λεπτομέρειες μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις κάτι που οι άλλοι δεν έχουν προσέξει. Οικονομικά, χρειάζεται προσοχή σε κοινές υποχρεώσεις και συμφωνίες, ιδιαίτερα αν εμπλέκονται χρήματα άλλων ανθρώπων. Στα αισθηματικά, μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να ανανεώσει τις σχέσεις και να απομακρύνει αμφιβολίες. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη μια μυστηριώδη γνωριμία. Αυτό το μυστήριο με το Σκορπιό, τα πακέτο πάει, αλλά μπρατσέτα κάθε φορά. Μια μυστηριώδης γνωριμία μπορεί να σε γοητεύσει περισσότερο από όσο περίμενες. Απόφυγε όμως την ανάγκη να ελέγχεις κάθε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις από τώρα που θα οδηγήσει κάτι. Το βράδυ λίγη ησυχία θα σου κάνει καλό. Αυτά με τους Σκορπιούς μας και οι τοξότες για σήμερα φέρνει η Τετάρτη περισσότερη κίνηση, κοινωνικότητα και ενδιαφέρουσες επαφές. Ενώ μια συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει και μια νέα προοπτική. Επαγγελματικά θα χρειαστεί να δείξεις ευελιξία και να ακούσεις απόψεις που διαφέρουν από τις δικές σου. Μια διαφωνία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας. Στα οικονομικά κράτα ένα λογικό περιθώριο ασφάλειας και μην παρασυρθείς από έξοδα της στιγμής. Αισθηματικά η σχέση σου χρειάζεται περισσότερο αυθορμητισμό και λιγότερη πίεση. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη μια γνωριμία για σένα μέσα από δραστηριότητα ή παρέα μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον. Αυτό το διαβάσαμε νομίζω και στο Λιοντάρι κάπου εκεί πέρα, οπότε... Λιοντάρια με τοξότες, σας βλέπω να σμίγεται από σε παρέες. Μια πρόταση που αρχικά φαίνεται ασυνήθιστη, ίσως αποδειχθεί ενδιαφέρουσα το τύπου να πετάξετε στην Κίνα. Ωραίο θα είναι, γιατί όχι. Το βράδυ απόλαυσε την καλή παρέα, γέλιο και συζήτηση που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Ένα εισιτήριο αεροπλάνου μυρίζουμε, έτσι όπως πάει η φάση.

κλείνουμε με την τριάδα μας, εγώ καιρο υδροχώου ηχθεί. Εγώ καιρε, η Τετάρτη σου δίνει την ευκαιρία να αναδείξεις τις ικανότητές σου χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις υπερβολικά, επαγγελματικά. Η συνέπεια, η σοβαρότητα και η καλή προετοιμασία μπορούν να σε βοηθήσουν να κερδίσεις την εκτίμηση των γύρων σου. Μια οικονομική συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί θετικά αρκεί να ελέγξεις όλες τις λεπτομέρειες πριν συμφωνήσεις. Συστηματικά μια φιλική σχέση μπορεί να αποκτήσει πιο προσωπικό χαρακτήρα, ενώ αν βρίσκεσαι ήδη στη σχέση είναι καλή στιγμή να μιλήσεις για κοινά σχέδια. Μην αφήσεις την ανάγκη για έλεγχο να περιορίσει τη χαρά σου. Μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να σου εξοικονομήσει χώρο. Το βράδυ τακτοποίησε το χώρο σου και χάρισε στον εαυτό σου την ξεκούραση που χρειάζεται. Υδροχόη μου, η ημέρα σε οθεί να επικοινωνήσεις περισσότερο και να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να σου προσφέρουν νέες ιδέες. Επαγγελματικά, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, γι' αυτό μην την απορρίπτεις αμέσως επειδή κάτι δεν σου ταιριάζει με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Οικονομικά, μια πρόταση, νέα πρόταση, χρειάζεται προσεκτική εξέταση πριν δώσει τη τελική σου απάντηση. Αισθηματικά, υπάρχει διάθεση για φλερτ, για αυθορμητισμό και ανανέωση. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία θα σου τα καλύψει όλα αυτά και θα σε εκπλήξει ευχάριστα. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, δεν θέλουμε νέες γνωριμίες, προσπάθησε απλά να αφιερώσεις περισσότερο χώρο στον άνθρωπό σου. Μην πιέζεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρηγορότερα. Το βράδυ αναζήτησε ανθρώπους και δραστηριότητες που σε κάνουν να αισθάνεσαι ελεύθερος, ελεύθερη, δημιουργικός, δημιουργική και αυθεντικός, αυθεντική. Ψαράκια μου, κλείνουμε με εσάς. Η Τετάρτη σε οδηγεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς και σε κάνει να αναζητάς περισσότερο την ασφάλεια ενός οικείου περιβάλλοντος. Στο σπίτι μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τις ανάγκες των ανθρώπων σου. Επαγγελματικά, προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος και μην αφήσεις μικρές αλλαγές προγράμματος να σε αποσυντονίσουν. Οικονομικά είναι καλή στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα έξοδα και υποχρεώσεις. Αισθηματικά χρειάζεται περισσότερη κατανόηση και ουσιαστική επικοινωνία. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία από απόσταση ή μέσω διαδικτύου μπορεί να σας να παρουσιάσει ενδιαφέρον. Βρε ηχθείς ακόμα από... εντάξει. Και με έχω να κρίνω. Μην βγες ηχθεί μου καλύτερα. Και πα σε ένα μπαρ και στέλνει μηνύματα από το κινητό στο μπαρ. Μια χαρά. Μην αγνοείς την ανάγκη σου για ξεκούραση επίσης και μια δημιουργική δραστηριότητα θα σε ανανεώσει. Το βράδυ προστάτευσε τον προσωπικό σου χώρο και κλείσε την ημέρα με ηρεμία.

Treat Me Baby, Treat Me από Kelly's και μετά All Good De La Soul. Κλείνουμε με ένα All Good, έτσι, γιατί μας αρέσει και ο τίτλος και είναι έτσι βαϊμπάρικο τραγούδι. Θα ολοκληρώσω την εκπομπή μας τη σημερινή, όπως συνηθίζω, για την κίνηση για όσους τώρα ετοιμάζονται να φύγουν. Θα μου αποφύγεις άμα μπορείς πάντα, έτσι, και Κηφισίας τιμηματικά από την αρχή της, ενώ από την Αττική, από το ύψος της Αττικής μέχρι και το κέντρο έχει, έτσι, κάποια confusion. Η Μεσογείο λίγο σε καλύτερη κατάσταση, από Κατεχάκη και κάτω ξεκινάει προς το κέντρο ουσιαστικά το θεματάκι. Καρέας, Λεωφόρος Αθηνών, Βουλιαγμένης και Παραλιακή, τμήματικά λίγο κυτρινάκι, ούτε καν χρειάζεται αναφορά. Παρόλα αυτά, ο Κηφισός μας από τη Νέα Φιλαδέλφεια στην Άνοδο μέχρι και την Αττική Οδό, λίγο κίτρινο και εκεί, δεν βλέπω πουθενά κόκκινα. Εντάξει, λίγο στο κέντρο. Μικράς Ασίας, στον Πειραιά μας, Αλυπέδου, Κόνονος, Γούναρη, άνοιξε τμηματικά λίγα κοκκινάκια πραγματάκια. Αυτά. Φίλοι μου, να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν, να αποχαιρετήσετε το Σεπτέμβριο με χαμόγελο και με ένα ευχαριστώ για όλα σας που σας χάρισε και για όλα αυτά που σας πήρε, για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Τα πάμε σήμερα. Εγώ πάω να... YouTube, Foxbet, κουβέντα να γίνεται με Γιάννη Καραλή και Θοδωρή Ραλή. Ένα-δύο ωράκι γεμάτο ποδοσφαιρικό, θα μας βρείτε εκεί πέρα και εμείς ανανεώνουμε για αύριο 12:01, που αλλού κανάλι 1. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέση στον ήχο και ακολουθεί Άννα μας η Ζαντίδου για τα νέα σας και για την ενημέρωσή σας. Τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις 120 δόσεις από 72, φρένος του σέρβισερς και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Παρατείνει Μόσχα την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ έως το τέλος Οκτωβρίου, νέα πίεση στις διεθνείς τιμές. Στην Τεχεράνη, απάντηση των ΗΠΑ στο σχέδιο αποκλιμάκωσης και το άνοιγμα του Ορμούζ, αγκάθι η σειρά εφαρμογής των μέτρων. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai. Τον εμπόδισε ο κυβερνήτης, μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα. Είχε προορισμό το Tel Aviv. Κόκκινος συναγερμός από την Έμι για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη, Εύβοια, θυελώδης άνεμη στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια δεν μπορούμε να παίζουμε, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη. Συναντήθηκε με οίκους πολυκατοικιών που έχουν ρογμές και καθυζήσεις λόγω του Μετροπόντικα. Σε λειτουργία για τροποποιητικές αιτήσεις, η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτρη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: 120 δόσεις, αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Θρίλερ στον αέρα, συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai, τον εμπόδισε ο κυβερνήτης. Πριν τα Χριστούγεννα το ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4 για τα Τέμπη. Σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, σε εξέλιξη η ΕΔΕ. Αποκλεισμό στις ιχθυόσκαλες θα πραγματοποιήσουν αύριο οι επαγγελματίες αλληλείς, διαμαρτύρονται για τις τιμές των καυσίμων. Με 18 νέα οχήματα ενίσχυσε το επιχειρησιακό του στόλο ο Δήμος Πειραιά. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ, ισχυρές βροχές και θυελλώδης άνεμοι από σήμερα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου στη ρυθμίση του ήχου. 120 δόσεις, αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς, ενώ έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Για τις σημαντικές παρεμβάσεις θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ίσως το πιο βασικό από όλα όσα είπατε είναι αυτό που ο Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του. Ότι κάθε 15-20 μέρες θα επανακαθορίζεται η στάση της κυβέρνησης. Ανάλογα φυσικά με τις διεθνείς εξελίξεις. Κάτι που σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου και μετά βλέπουμε πάλι. Από 1ο Οκτωβρίου λοιπόν η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης, επαναλαμβάνω κίνησης, που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που απειλούν να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στην κατανάλωση, αυξάνεται σε 15 λεπτά, 12 λεπτά σύνο ΦΠΑ, από 10 λεπτά που είναι σήμερα. Θα πρέπει να σου πω εδώ, θα πρέπει να προσθέσουμε και την έκπτωση από τα δηληστήρια, έτσι ώστε το συνολικό κόστος, το συνολικό ύψος παρέμβασης μάλλον, να φτάσει τα 20 λεπτά αναλύτω, επαναλαμβάνω, στην Αγγλία. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, όχι πολύ, γύρω στις 15 μέρες, 14 του μήνα λοιπόν, του Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη διάθεση, ανακοινωθεί και η παρέμβαση της κυβέρνησης, με στόχο να η τιμή να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 λεπτά που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Και εδώ θα εξετάζεται ανά 15-20 μέρες πώς θα πάει για να γίνει και πρόσθετη παρέμβαση, αν χρειαστεί. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Για τις δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 από 72 που ήταν προηγουμένως, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ένα χρόνο μετά από τι ίσχυε, δηλαδή ήταν 31 Δεκεμβρίου 2023. Αλλά δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, δηλαδή του 2026, ήταν τον Απρίλιο του 2026. Και όπως είπατε και εσείς, αυστηροποιείται το πλαίσιο ενός services, δηλαδή θωρακίζεται κατά πολύ μεγάλο ποστό ο συνεπής δανειολήπτης.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σαραντάκο και να ακούσουμε ένα αποσπασμά από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα και συνοδεύοντας τα και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Τον απόλυτο τρόμο έζησαν κυρίες και κύριοι 174 επιβάτες πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, όταν ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ πιλότου και συγκυβερνήτη, με τον έναν μάλιστα να μαχαιρώνει τον άλλο και να τον κατηγορεί πως προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Το Ισραήλ μάλιστα κάνει λόγο για απόπειρα αεροπειρατείας και σηκώνει μαχητικά που συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ επιβατών και αεροσυνοδών επικράτησε ο απόλυτος πανικός, με άλλους να ουρλιάζουν, κάποιους να προσεύχονται και λίγους πιο ψύχρεμους να ορμούν στο πιλωτήριο και να χωρίζουν τους δύο πιλότους. Μάλιστα, ένας εκ των επιβατών φέρεται να βοήθησε στην προσγείωση του αεροσκάφους. Για όλα αυτά και περισσότερες πληροφορίες θα πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πράγματι, στιγμές τρόμου έζησαν οι 174 επιβάτες και τα μέλη, βέβαια, του πληρώματος του αεροσκάφους της Fly Dubai, το οποίο είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Κάποια στιγμή ο πύργος ελέγχου έλαβε ένα σήμα για γενική έκτακτη ανάγκη. Στη συνέχεια όμως αυτό άλλαξε και η ένδειξη ήταν για έκνομη ενέργεια επί του αεροσκάφους, κάτι το οποίο μπορούσε να παραπέμπει σε αεροπειρατεία, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε και μια ξαφνική απώλεια ύψους του αεροσκάφους, περίπου 17.000 πόδια μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Στη συνέχεια βέβαια άλλαξε ξανά το σήμα που εξέπεμψε το αεροσκάφος και το οποίο μάλιστα ζήτησε να γίνει και αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπού της Σαουδικής Αραβίας. Τι συνέβη τώρα επί του αεροσκάφους? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας πάρα πολύ σοβαρός διαπλητισμός μεταξύ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Ο ένας από τους δύο κατηγορείται ότι προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και ο άλλος προσπάθησε να τον σταματήσει. Υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος διαπλητισμός, στην αρχή φραστικός, στη συνέχεια οι δύο άνδρες ήταν στα χέρια. Εκεί φαίνεται ότι πιθανότατα είχαμε τελικά και την απώλεια ύψους η οποία καταγράφηκε. Και τελικά ένας από τους δύο μαχαίρωσε τον άλλον με ένα μικρό αιχμηρό, όπως αναφέρεται, αντικείμενο. Επί του αεροσκάφους τώρα, μεταξύ των επιβατών, αντιλαμβάνεστε ότι επικράτησε ένας πανικός, όπως ανέφερες και εσύ. Άλλοι επιβάτες ούλιαζαν, άλλοι προσεύχονταν, κάποιοι που ήταν πιο ψύχρεμοι όρμησαν μέσα στο πιλωτήριο και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες. Και βέβαια αυτό το οποίο φαίνεται ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη τύχη για όλους ήταν ότι επί του αεροσκάφους είχαμε δύο πιλότους οι οποίοι ήταν με πολιτικά, δεν ήταν δηλαδή εν ενεργεία εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρουμε καν, μπορεί να ήταν ακόμη και συνταξιούχοι, οι οποίοι βοήθησαν τον έναν από τους δύο πιλότους που παρέμεινε μέσα στο πιλωτήριο να μπορέσει να κάνει την αναγκαστική προσγείωση την οποία είχαμε στο Ταμπού. Έχουμε δει εικόνες με πολλούς επιβάτες να έχουν αίματα πάνω στις μπλούζες τους. Δεν είναι σαφές αν τα αίματα είναι του κυβερνήτη του συγκυβερνήτη ή εάν κάποιος και μεταξύ αυτών υπέστη κάποιον μικροτραυματισμό. Το Ισραήλ, όπως ανέφερες, κάνει λόγο για απόπειρα αεροπειρατείας. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι μπορεί ο ένας πιλότος να ήταν Ρώσος και ο άλλος να ήταν Ουκρανός και κάπως έτσι να ξεκίνησε αυτός ο άγριος καβάς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια κάτι τέτοιο, όπως δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν υπάρχει καμία πληροφορία και γενικότερα και σχετικά με το κίνητρο, δηλαδή ποια ήταν η αιτία μάλλον που ξεκίνησε αυτός ο καυγάς. Σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Ευτυχώς όμως αυτό αποφεύθη.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, που η δημόσια συζήτηση εντείνεται και η φόβη για την ανεξέλεγκτη πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης γιγαντώνεται, ο Τραμπ πανηγυρίζει την υπογραφή συμφωνίας με τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου, που προβλέπει απλά την αυτορύθμισή του. Η συμφωνία δεν προβλέπει καμία νομική δέσμευση, κυρώσεις ή άμεση συμμετοχή κρατικών εποπτικών αρχών. Πρόκειται απλά για μια εθελοντική δέσμευση των εταιριών, οι οποίες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων τους. Δεν δεσμεύονται να ανακοινώνουν και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται. Στο μεταξύ, μια από τις εταιρείες του κλάδου, η Anthropic, προειδοποιεί πως η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Όπως τονίζει σε ενημερωτικό δελτίο, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί θα μπορούσαν να επιδείξουν αυτοσυντηρούμενες συμπεριφορές συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών αντίστασης στον τερματισμό τους, απόκρυψης ή χειραγώγησης πληροφοριών και συμπεριφοράς που μοιάζει με εκβιασμό. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών. Κατηγορούμενοι είναι ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και τέσσερα ακόμη πρόσωπα για την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Με βούλευμα λοιπόν του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου παραβεύθηκαν σε δίκη ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, καθώς και ως συμμέτοχοι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε Επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας. Σύμφωνα με το νόμο 3123 του 2003 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, το βούλευμα είναι αμετάκλητο, δεν επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης και πρέπει να επιδοθεί εντός 10 ημερών τόσο στους κατηγορουμένους όσο και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Τώρα, πώς θα επιλεγούν οι δικαστές? Μόλις κοινοποιηθεί το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής, εκείνος θα προχωρήσει σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου θα κληρώσει μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου. Η σύνθεση προβλέπει 7 τακτικά μέλη από τον Άριο Πάγο και 6 αντίστοιχα τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ από την κληροτίδα εξαιρούνται οι δικαστές που ήταν μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που χειρίστηκε μέχρι τώρα την υπόθεση, καθώς και όσοι προήχθησαν σε αεροπαγίτες της Συμβούλιου Επικρατείας μετά την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης. Στην ίδια συνεδρία θα κληρωθεί και ο εισαγγελέας του ειδικού δικαστηρίου μαζί με τον αναπληρωτή του από τα μέλη της εισαγγελίας του Άριου Πάγου. Καθήκοντα προέδρου του ειδικού δικαστηρίου θα ασκήσει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου, ενώ σε περίπτωση ομοιόβαθμων πρόεδρος θα είναι ο αρχαιότερος των αεροπαγητών. Ενώ μετά την κλήρωση ο πρόεδρος της Βουλής θα αποστείλει το πρακτικό με τα ονόματα των μελών στον πρόεδρο του ειδικού δικαστηρίου, ο οποίος σε διάστημα 40 έως 60 ημερών θα πρέπει να προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης της δίκης. Κλείνοντας, να πούμε αναφορικά με το σκεπτικό του βουλεύματος που αριθμεί 203 σελίδες, οι δικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Η αποστέρηση, σύμφωνα με το βούλευμα του αποδεικτικού, προκλήθηκε μέσω της επίστρωσης του εδάφους με χαλίκια και πίσα, που επέφερε αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές. Να σημειώσουμε, Άννα, πως πρόκειται για την έκτη φορά που συγκροτείται ειδικό δικαστήριο στη μεταπολίτευση και την πρώτη που συνδέεται με την υπόθεση των Τεμπών.
0: Ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε τι δήλωσαν για την παραπομπή Τριαντόπουλου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Βούγας και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
5: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή παρέλειψε παράβαση καθήκοντος δια παραλήψεως.
6: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
0: Με την απόφαση του Δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντι ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντι. Ωστόσο, διέταξε την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και παρήγγειλε τη σύνταξη έκθεσης, κατάσχεσης και υποβολής της στο δικαστήριο. Η 35η δικάσιμο συνεχίστηκε με τη συγκλονιστική κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου, ο οποίος παραμένει σε κόμμα. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκρισε η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Σοκαρούν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε με μη αδειοδοτημένο οικολογικό τμήμα, ενώ η κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης δεν περιορίζεται μόνο στη λειτουργία της κλινικής, αλλά επεκτείνεται και στους προηγούμενους κρατικούς ελέγχους. Ειδικότερα ζητείται κατάθεση από εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα, ενώ καλούνται να καταθέσουν ανομωτοί ως ύποπτοι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας για έλεγχο του 25, στον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν είχε αναφερθεί το παράνομο ογκολογικό τμήμα, παρότι είχαν εντοπιστεί προβλήματα στελέχωσης. Την εντατικοποίηση των ελέγχων σε ιδιωτικές κλινικές σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, την ώρα που οι καταγγελίες συγγενών ασθενών και πρώην ασθενών πολλαπλασιάζονται. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αφορά απαίτηση περίπου 12.000 ευρώ για μόλις 3 έως 4 συνεδρίες χημειοθεραπείας σε διάστημα ενός έτους και επιπλέον χρέωση περίπου 300 ευρώ ανανοσηλεία για το δωμάτιο. Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας, ανεπαρκές προσωπικό, ελλείψεις στη βασική φροντίδα και χαλασμένα τρόφιμα. Τώρα, σημαντική υποχώρηση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών που φτάνει το 91% κυρίως σε εκείνες που αφορούν ιατρία, καταγράφεται στη νέα πλατφόρμα MedWatch μετά από περίπου 15 ημέρες λειτουργίας, σύμφωνα με τις πρώτες αποτιμήσεις που παρουσίασε ο δημιουργός της, Γιάννης Δοξαράς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
7: Συνολικά 231 περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στη MedWatch, από τις οποίες 51 έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες από την ίδια την πλατφόρμα, σύμφωνα με τον κύριο Δοξαρά, ο οποίος διευκρίνησε ωστόσο ότι οι ενδείξεις που προκύπτουν από το σύστημα δεν αποτελούν από μόνες τους διαπίστωση παράβασης. Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι αξιολογούν κάθε περίπτωση και αποφασίζουν εάν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιοι έλεγχοι σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η διαδικασία έχει επεκταθεί και σε Ινστιτούτα ή κλινικές ομορφιάς. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η πλατφόρμα σαρώνει δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο σε sites, πληρωμένες διαφημίσεις και social media, διασταυρώνοντάς το με τα επίσημα μητρώα των ιατρικών συλλόγων. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων, όπως διαφήμιση πράξεων εκτός ειδικότητας ή από μη γιατρούς, ισχυρισμοί που αγγίζουν τα όρια του κομπογιανιτισμού ή προώθηση θεραπείων σε χώρους που δεν τις επιτρέπουν. Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαρά, ήδη οι δομές υποπαρακολούθηση αυξήθηκαν από περίπου 8.600 σε 12.137, ενώ το εξεταζόμενο ψηφιακό περιεχόμενο σχεδόν τριπλασιάστηκε, φτάνοντας στις 37.216 καταχωρήσεις. Τέλος, σημείωσε ότι η δραστική μείωση των διαφημίσεων από 141 ενεργές καμπάνιες σε μόλις 13 αποτελεί ένδειξη συμμόρφωσης και αποτρεπτικής λειτουργίας της πλατφόρμας.
0: Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορουμένων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί ένα σκληρό δίσκο και ένα USB stick, τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο τη Οδού Καρνεάδου, που βρίσκεται στο επίκεντρο τη έρευνα. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αφορά στο μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, από 11 Ιουλίου έως και 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας. Χθες κατέθεσε 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία αφαιρέται να εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για περίπου 1,5 χρόνο. Εξελίξεις καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του πρώτου νηπιαγωγείου Ανολιοσίων με τη διευθύντρια που κατήγγειλε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από γονείς μαθητή μέσα στο χώρο του σχολείου. Είχαν προηγηθεί απειλητικές εκφράσεις της προς τα μικρά παιδιά με αφορμή φερόμενες ζημιές στο ανακαινισμένο κτίριο, περιστατικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση, διατάσσοντας τη διερεύνηση της καταγγελίας που υπέβαλε η μητέρα παιδιού σε βάρος της διευθύντριας για τη συμπεριφορά της. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύση Αναστασόπουλου, ο τραυματισμός δεν είναι επιφανειακός, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ήταν παρόν και το ανήλικο παιδί της ίδιας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε η άμεση μετακίνηση της εκπαιδευτικού, ωστόσο οι διοικητικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα απορίσματα της ΕΔΕ, ενώ η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ενεργοποιήσει υποστηρικτικές δομές, όπως ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες και τα σπίτια όπου έχουν διαπιστωθεί ρογμές και συνομίλησε με κατοίκους και εκπροσώπους των τοπικών φορέων. Αφού επισκέφθηκε την πολυκατοικία επί της οδού Κυψέλης 97, δήλωσε ότι με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική, δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν. Ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή. Εδώ και 7 μήνες υπάρχουν ρογμές και καθυζήσεις σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει αδράνεια και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. που να καθησυχάζει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που απαιτείται, τόνισε, να γίνει άμεσα είναι πρώτον να δοθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει κάτοικοι. Δεύτερον, να υπάρξει άμεση πιστοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης για το αν τα κτίρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Για όσα είναι κίτρινα ή κόκκινα, θα πρέπει άμεσα και με δαπάνες της πολιτείας οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε ασφαλή κτίρια. Σε κινητοποιήσεις και αποκλεισμό των ιχθυοσκαλών προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλείς, καθώς η συνεχής αύξηση στις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών έχει εκτινάξει το λειτουργικό κόστος των αλλιευτικών τους καφών κατακόρυφα. Όπως ανέφερε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Αιγαίο, Βαγγέλης Αράπης, οι επαγγελματίες ψαράδες επιβαρύνονται για τη λειτουργία κάθε σκάφους τους, με επιπλέον κόστος που αγγίζει τις 30.000 ευρώ μηνιαίως, γεγονός που καθιστά όλο ένα και δυσκολότερη τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.
8: Δυστυχώς αύριο το πρωί, αντί στην ελληνική επικράτεια να ψαρεύουν όλα τα αλλιευτικά με την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου, μετά από 4 έως 6 μήνες που κάθονται τα σκάφη, θα είμαστε όλα τα αλλιευτικά της Ελλάδος σε όλα τα λιμάνια και θα αποκλείσουμε και τις ιχθυόσκαλες. Ο λόγος, η κατακόρυφη άνοδος στη τιμή του πετρελαίου, η αδιαφορία πλέον της πολιτείας να μπορέσει να αποζημιώσει όλους τους αλλιείς για να μπορέσουν να επιβιώσουν, μας αναγκάζει να κάνουμε στάση εργασία. Θα αναφέρω ειδικά το έξοδο ενός μέσω αλλιευτικού σκάφους μηχανότρατας που εκπροσωπώ. Μία μηχανότρατα της τάξης των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο να καταναλώσει η κύρια μηχανή μαζί με τις γεννήτριες. Όταν η μεσοσταθμική άνοδος είναι από 0,70 μέχρι 0,80, ανέβηκε το πετρέλαιο, υπολογίζει ότι ένα μέσο σκάφος θέλει 700 με 800 ευρώ επιπλέον το 24ωρο για καύσιμα. Σε αυτά τα έξοδα συνυπολογίζονται τα λιπαντικά του που τα λάδια από 450 ευρώ το βαρέλι πήγε 650. Τα δίχτυα, τα σύρματα, τα σκηνιά, οι συσκευασίες, τα φελιζόν, περίπου από το 0,90 πήγε στο 1,10-1,20. Τα φελιζόν που βάζουμε τα ψάρια. Οι μεταφορές που μας μεταφέρουν τα ψάρια από τα νησιά. Η τιμή ανέβηκε στο διπλό. Γιατί το πετρέλαιο το έβαζε 1,5 ευρώ, ο άνθρωπος τώρα έχει πάει 2,5. Το μήνα ένα μέσο αλλιευτικό σκάφος θέλει επιπλέον των εξόδων που είχε 30.000 ευρώ.
0: Να διορθώσω, ακούσαμε τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου Αιγαίο, Βαγγέλη Αραπάκη, και πάμε σε άλλη είδηση. Ολοσχερός καταστράφηκε το υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, στο οποίο εκδηλώθηκε φώτια λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος κοιμόταν όταν εκδηλώθηκε. Σύμφωνα με φίλο του, ο νεαρός αντιλήφθηκε τις φλόγες και ενημέρωσε για την κατάσταση. Ο 28χρονος απομακρύνθηκε εγκαίρως από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση. Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων, ενώ οι ενίκοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο. Δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πατρών για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με το Tempo 24 News, χθες το απόγευμα, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 15χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά την καταγγελία για το περιστατικό, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου. Παράλληλα, από τις αρμόδιες αρχές παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στο 15χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων που υπέστη. Το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, αλλά και οι υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις επιβαρύνουν δραματικά τα λειτουργικά έξοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μάλιστα συχνά και σε βαθμό που απειλούν τη βιωσιμότητά τους. Αυτό ανέφερε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Μαστρονικόλας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον πολλοί επιχειρηματίες αναγκάζονται σε δυσάρεστες διαρθρωτικές κινήσεις ή ακόμη και στην πώληση της επιχείρησής τους.
9: Είμαστε μόνοι μας, καταρχάς. Δεν μπορεί κανένας να πληρώσει το μαλλί, γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να το πληρώσει, αδυνατεί. Οι τιμές φτάνουν στα ύψη, γιατί αυτό η τιμή περνάει στον καταναλωτή, αλλά και πάλι να ξέρετε πόσο μπορούμε να αυξήσουμε εμείς τις τιμές. Μπορεί να απορροφήσει κι άλλο αυτή η κακομοίρα, η μεσαία επιχείρηση, η μικρομεσαία επιχείρηση, μετά από 10 χρόνια μνημόνιο και ξαφνικά μπαίνουμε σε κορονοϊούς και τώρα μπαίνουμε σε αυτές τις κρίσεις ονομάζουμε. Πόσο μπορεί να αντέξει. Δηλαδή βλέπουμε επιχειρήσεις που ξαφνικά την άλλη μέρα κλείνουν. Πολλούνται επιχειρήσεις, ειδικά τα ζαχαροπλαστεία και ξέρετε κάτι, τις πουλάνε όσο αρκεί να κλείσουν το χρέος ή τη ρύθμιση που έχουν στο ρεύμα ή το μεγάλο ρεύμα, ο λογαριασμός, ο υπέρογκος λογαριασμός φέρνει ρυθμίσεις στην εφορία και έτσι λοιπόν πρέπει να κρυβούμε τα προϊόντα. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω ότι σήμερα η τούρτα βάσει της αύξησης του ρεύματος, της ενεργειακής κρίσης και όλων αυτών των φόρων που έχουν μπει και τη μη μείωση του ΦΠΑ, μία τούρτα λοιπόν πρέπει να πωλείται σήμερα τουλάχιστον 37 ευρώ το κιλό. Ποιος μπορεί να την αγοράσει 37 και 40 ευρώ το κιλό?
0: Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις. Τα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές το τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή προηγήθηκε η πίστοση 2 ενοικίων για μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Η επιστροφή δεν απαιτεί την υποβολή ξεχωριστής αίτησης. Η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης. Συνεπώς, η ορθότητα των δεδομένων που έχουν δηλωθεί στο Ε1 έχει μεγάλη σημασία αφού οποιαδήποτε αναντιστοιχεία μπορεί να επηρεάσει τη διασταύρωση στοιχείων και την καταβολή της επιδότησης. Με 18 νέα οχήματα ενίσχυσε τον επιχειρησιακό του στόλο ο Δήμος Πειραιά, τα οποία θα υποστηρίξουν τις καθημερινές και έκτακτες ανάγκες της πόλης. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Παναγιώτης Ρέπας, ο εν λόγω στόλος περιλαμβάνει 8 δίκυκλα για τις δημοτικές υπηρεσίες και τη δημοτική αστυνομία, 4 μικρά φορτηγά για την καθαριότητα και το πράσινο, αλλά και οχήματα που θα υποστηρίξουν το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό τομέα του Δήμου.
10: Έχουμε και ημιφορτηγά μικρού μεγέθους, τα οποία έχουν την έννοια της άμεσης επέμβασης. Βγάζει κάποιος κάτι έξω στο πεζοδρόμιο και πρέπει να πάμε να το πάρουμε σύντομα, γιατί εμποδίζει τη διέλευση ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, βοηθάει στην ευελιξία των υπηρεσιών. Τα οχήματα αυτά τα προμηθευτήκαμε και για να καλύψουν ανάγκες της δημοτικής αστυνομίας, η οποία πλέον έχει στελεχωθεί με έναν αριθμό νέων υπαλλήλων και αναμένουμε και άλλους. Οπότε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν έρθουν να έχουν και τα κατάλληλα οχήματα ώστε να επιχειρούν καλύτερα σε όλο τον Πειραιά. Κάποια δίκυκλα θα πάρει η δημοτική αστυνομία, κάποια δίκυκλα θα πάρουν οι επόπτες μας ώστε να εποπτεύουν εδώ τον Πειραιά, να εντοπίζουν προβλήματα κτλ. Τα ημιφορτηγά έχουν την έννοια να τα πάρουν τα συνεργεία του Δήμου, η καθαριότητα, το πράσινο, να κινούνται έτσι πιο γρήγορα μες στην πόλη. Γιατί όπως τα μεγάλα οχήματα, τα απορριμματοφόρα που βλέπουμε κατά καιρού να γίνεται προμήθεια και τα βλέπουμε στους δρόμους, χρειαζόμαστε και μικρά πιο ευέλικτα οχήματα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Δήμου.
0: Τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης που μαστίζει και την Ισπανία προωθεί η κυβέρνηση Σάντσεθ. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός, προτείνει την υιοθέτηση νόμου που θα αναστέλει μέχρι το 2030 τις εξώσεις και θα προβλέπει αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Τα μέτρα στοχεύουν επίσης στην απαγόρευση των κεφαλαίων γήπες, όπως χαρακτήρισε τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες. Το ισχυρό κίνημα στην Ισπανία που διαδηλώνει εντατικά για την προστασία των ενοικιαστών επιρρύπτουν σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, την εκτείναξη ενοικίων και τη δραματική μείωση της προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η κυβέρνηση Σάντσε θα πρέπει να βρει συμμάχους στο Κοινοβούλιο για να περάσει τα προτινόμενα μέτρα καθώς δεν διαθέτει αυτοδυναμία. Ωστόσο εκτιμάται πως τα κόμματα που θα εναντιωθούν θα έχουν να αντιμετωπίσουν την οργή των ψηφοφόρων καθώς το θέμα της στεγαστικής κρίσης ενώνει πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα προβλέπει με έκτακτο δελτίο της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και τους πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Αττική για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου Κωνσταντίνα Πετούση, στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλες εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
11: Κανάλι 1. 90,4.
12: Thank you.

0: Νοβέμβρη.
1: Σεπτέμβρη, σαν να μπαίνει Οκτώβρη, Ιουλία. Στο Καραλί, λοιπόν, η κυρία Φερέρη. Καταπληκτικό τραγούδι. Απλά επειδή κάνουμε πολλές φορές και μάλιστα να του ζητήσει και συγγνώμη, γιατί προχθές τον πείραξα ή χθες σε πείραξα με το όνομά σου. Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Τώρα έχει ξεκινήσει και με τον Νοέμβρη. Είναι Σεπτέμβριο, αύριο θα είναι Οκτώβριο και εσύ είσαι ο Ιούλιο. Ιούλιο Κοτσουγεριού, κοντά μα στη ρύθμιση του ήχου και στι μουσικέ επιλογέ.
2: Εγώ ήθελα να το πει ο Ιάννη.
1: Ο Ιωάννης θα σε αποφωνήσει. Θα σε αποφωνήσει στο τέλος. Λοιπόν, εδώ παρέα σας μέχρι και τις 4 παρά 5 που κάνουμε κάθε μέρα μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Εδώ συζητάμε, κουτσουμπολεύουμε. Μια μεγάλη αθλητική παρέα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λέμε για όλα σας συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού. Περιμένουμε και εσάς.

0: Βεβαίως, βεβαίως, μέσα από τον αριθμό Viber αλλά και από το τηλεφωνικό μας κέντρο 6951-904-904 είναι ο αριθμός Viber. Είδα νωρίτερα, Ιωάννη, που έχεις και φίλους γνωστούς όλα αυτά, που το θυμάσαι απ' έξω το τηλέφωνο, το Viber.
1: Ναι, καλησπέρα και από εμένα. Βέβαια, έχουμε πολλούς ακροατές που είναι φίλοι μου, φανατικοί ακροατές.
0: Οι φίλοι σου γίνονται ακροατές μας. Μια και σε new entrance στο.
1: Τελικά η είσοδό μου στο κανάλι 1 έφερε ακροαματικότητα.
0: Χαμός.
1: Έχουμε πολλούς ακροατές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Παρότι δεν στέλνουν μηνύματα, έχουμε.
0: Ιωάννης Φράγκος.
1: Ακροατές Παύλα Κατασκόπους.
0: Εδώ κοντά μου, παρέα θα πάμε και θα βάλουμε πινελιές στα σπορ. Ο Γιώργος Καρίτης είναι στη γραμματική υποστήριξη. Θυμίζω ότι μας ακούτε όπου και αν είστε, εκτός Λυκανοπεδίου ή όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας. Και μέσα από το κανάλι 1.gr, από την ιστοσελίδα μας και βεβαίως και από το live24.gr. Και η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τη ζωή μου. Θα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε μπάσκετ. Μπάσκετ ακριβώς σε μία ώρα. Θα έχουμε τον ειδικό, τον expert της εκπομπής, τον Φράγκο Νάκητς. Ακόμα μία νέα είσοδος στο αθλητικό τμήμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά για την εφετινή αγωνιστική σεζόν. Ο Φράγκο, ο οποίος από την επόμενη εβδομάδα θα έρχεται και στο Ραδιοθάλαμο, ειδικότερα μετά τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, προκειμένου να συζητάμε και να μας δίνει τα φώτα του για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα του Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε και το EuroCup. Είχαμε χθες τον Άρη, απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός βεβαίως έκανε καταπληκτική εμφάνιση χθες. Και λέω καταπληκτική, μπορεί να μην μάγεψε ρε παιδάκι μου, αλλά ήταν όταν πας και κερδίζεις με τον τρόπο που κέρδισες και με, έτσι, με αυτό το εμφατικό αμυντικό παιχνίδι του Ολυμπιακός χθες μέσα στην Τζαλγκύρο Αρένα, γιατί μέχρι τώρα συζητούσαν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τις κατοστάρες που δίνει ο Ολυμπιακός, αλλά χθες νομίζω ότι το παιχνίδι του κέρδισε όχι η επίθεση αλλά η άμυνα. Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Είμαστε παραμονές ενός πολύ πολύ μεγάλου αγώνα που θα διεξαχθεί αύριο στην Τούμπα, του Ελλάδα-Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία αν πριν από το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, όταν ήταν και η ομάδα στην προετοιμασία, συζητούσαμε ότι στο τέλος του Σεπτέμβρη η εθνική μας ομάδα θα έχει ξεκινήσει με 2-2 το Nations League, με νίκη εκτός έδρας επί της Σερβίας και με νίκη εκτός έδρας επί της Γερμανίας, θα μας λέγανε Ιούλιε, σας βάρεσε η ζέστη, κατά κούτελα. Και όμως τα έχουν καταφέρει ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες μας και αύριο ουσιαστικά θα έχουν και την ευκαιρία να παίξουν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Τούμπα, η οποία θα είναι κατάμεστη, όπως κατάμεστο θα είναι και το παιχνίδι της αμέσως επόμενης αγωνιστικής που είναι Κυριακή με την Ολλανδία. Επίσης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ έχουμε νέα από διάφορες ομάδες, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα αλλά μεταγραφούλες γίνονται, είναι η προετοιμασία, οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται έτσι σε μια μίνι προετοιμασία και ειδικότερα όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν με τους παίκτες του καλοκαίρι, όπως παραδείγματος χάρη στον Πειραιά ο Ιμανόλ, που ήταν από την ομάδα πριν από με την έναρξη του πρωταθλήματος, έπαιξε δύο παιχνίδια ο άνθρωπος, ελληνικό πρωτάθλημα, έπαιξε και ένα ευρωπαϊκό και τώρα βέβαια βάζει τις δικές του πινελιές, για να χρησιμοποιήσω έτσι να κάνω και λίγο λογοπαίγνιο με τον τίτλο της εκπομπής, βάζει τις δικές του πινελιές στο αγωνιστικό προφίλ των Ερυθρόλευκων.
1: Ευτυχώς που ήταν τρεις εβδομάδες η διακοπή, δηλαδή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο όχι μόνο ο Ολυμπιακός αλλά και όλες οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτή τη μίνι προετοιμασία που προείπες.
0: Εν τω μεταξύ, οι ομάδες έχουν ήδη, μιας και πλησιάζουμε πλέον στην επανέναρξη, βγάζουν τα εισιτήρια για τα εντός έδρας παιχνίδια, για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Για τους φίλους του Ολυμπιακού, να πω το εξής, ότι σε λιγότερο από μια μισή ώρα, μέσα από το ολυμπιακός.org, θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε εισιτήρια. Ξεκινά δηλαδή η προπόληση των εισιτήριων για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέη. Παίζει Ολυμπιακός 11 του Οκτώβρη με τον Παναθηναϊκό και αμέσως μετά μπαίνει αεροπλάνο, πάει η Γαλλία, πάει στην πανέμορφη Μασσαλία, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολυμπίκη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League. Τα εισιτήρια κυκλοφορούν και είναι εισιτήρια τα οποία κυκλοφορούν μόνο διαδικτυακώς, γιατί υπάρχουν και σε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας Ολυμπιακός δίνουν και βάουτσερ οι ομάδες, οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία της, της αγοράς ηλεκτρονικά, πηγαίνουν από τα ταμεία. Εδώ πέρα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική η προπόληση μέσα από το ολυμπιακός.org στις 4 η ώρα. Επαναλαμβάνω, τα εισιτήρια 3.500 εισιτήρια έχει στη διάθεσή του Ολυμπιακός για το παιχνίδι της Μασσαλίας.
1: Σε ένα μάτς στο οποίο η UEFA, να επαναλάβουμε πάλι στους ακροατές μας, το έχει σημάνει με κόκκινο συναγερμό συσταγωγικά.
0: Πάρα πολύ σωστά το αναφέρεις, Γιάννη, με δεδομένο ότι αν μπείτε στο κανάλι 1.gr θα διαβάσετε ταυτόχρονα με τον τρόπο της προπόλησης των εισιτήριων και το πώς και το τι θα πρέπει να προσέξετε γενικότερα σε αυτά τα εισιτήρια. Ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό και ρεπορταζιακά.
1: Μην ξεχνάμε, συγγνώμη που διακόπτω, μην ξεχνάμε ότι η Μασσαλία είναι μια πόλη με αρκετούς, να το πω, κοινωνικούς κινδύνους.
0: Όχι, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό το οποίο προβληματίζει την αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας όταν η Μαρσέη παίζει με κάποια ελληνική ομάδα πλην τη ΣΑΕΚ είναι το γεγονός ότι είναι αδελφοποιημένη.
1: Βέβαια, ναι, είναι και αδελφοποιημένη
0: τη Μαρσέη με τη ΣΑΕΚ. Αυτό είναι το οποίο. Είναι αυτό το οποίο φοβούνται. Λοιπόν, πάμε με μουσική ανάσα. Θα έρθω με ένα θεματάκι. Με Ολυμπιακό θα ξεκινήσουμε και με τα εισιτήρια θα σας πω 2-3 πραγματάκια επιπλέον για, για τη διάθεση των εισιτήριων του αγώνα της Μασσαλίας. Αλλά έχει προκύψει και ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αξίζει, έτσι, χρήζει αναφοράς. Ο Φρόιλερ, ο οποίος κάνει απίστευτα πράγματα.
1: Και με την Εθνική Ελβετία.
0: Με την Εθνική Ελβετία. Και δεν είναι ότι κάνει απίστευτα πράγματα. Και αφορμή είναι ένα πολύ έτσι πιασάρικο θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να το περιγράψεις καλύτερο σαν τίτλο. Ο φίλος μου Γιώργος Νικοκύρης του Μέγκα που αρθρογραφεί στο sportal.gr που έχει κάνει ένα θέμα και γράφει: είναι σίγουρα άνθρωπος ο Ρέμο Φρόιλε.
1: Εγώ θα πω ότι είναι ευλογία που ο Ολυμπιακός έχει έναν τέτοιο πολύ έμπειρο.
0: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει βάλει αυτό τον τίτλο ο Γιώργος Νικοκύρης, το πούμε αμέσως μετά το τραγούδι το οποίο θα ακουστεί ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, είναι σίγουρα άνθρωπος ο Ρέμο Φρόιλερ, γράφει ο Γιώργος, ο νοικοκύρης, και δεν έχει άδικο. Με δεδομένο ότι ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος στα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει μέχρι τώρα με την Ελβετία, έχει 2 γκολ, 2 assist, αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχει κάνει χθες, δεν ξέρω πώς είδατε, το παιχνίδι με τη Σκωτία. Έπαιξε 90 λεπτά και όλο το μάτς και τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, ξέρεις Ιωάννη πόσες πάσες έκανε?
1: Πόσες πάσες έκανε?
0: Έκανε 83 πάσες. Από αυτές 83 πάσες, ξέρεις πόσες από αυτές είχαν πήγαν στον παραλίπτη? Δηλαδή πόσες φορές...
1: Επιτυχημένες πάσες.
0: Ναι, επιτυχημένες πάσες, 82.
1: Άψογος.
0: Δεν υπάρχει άψογος. Μιλάμε για το...
1: Παραπάνω από το 99%.
0: Δηλαδή, κοίταξε, μέχρι τώρα τον παίκτη τον οποίο εδώ στην Ελλάδα τον είχαμε ονομάσει Computer, πάλι έπεσε στον Ολυμπιακό σε παρόμοια θέση, ήταν όμως λίγο πιο αμυντικογενής από τον Ρέμο Φρόιλερ, ήταν ο Ρουμπάιφ, εποχή του Ernesto Valverde.
1: Τον οποίο ο Ρουμπάιφ τον θυμάμαι, αλλά όχι τόσο καλά, όχι
0: ναι,
1: τόσο
0: διάκριτα. Ο Ρουμπάιφ ήταν και αυτός Computer, δηλαδή η μπαλά σπανίως παρέκλεινε της πορείας που της είχε δώσει, δηλαδή δεν την προλάβαιναν ούτε αντίπα.
1: Ο Ρουμπάιφ, ο οποίος ήταν καθαρό εξάρι.
0: Ήταν καθαρό εξάρι σε σχέση, ας πούμε, με τον Φρόιλερ που είναι...
1: Που είναι πιο δημιουργικός μέσος. Ναι, οχτάριο.
0: Οχτάριο. Αν υπήρχε το 6,5 μέχρι το 8, δεν είναι 6. 6,5, 7, 7,5, 8.
1: Όχι, λέμε 9,5.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα λογοπαίγνω.
1: Κατάλαβα πώς το λες.
0: Λοιπόν, είχε λοιπόν 83-22 πάσες σωστές, επιτυχημένες σε συμπαίκτη. Λοιπόν, και όσον αφορά τις πάσες τις οποίες μοίρασε από το μισό προς τον αντίπαλο, δηλαδή από τη μεσαία γραμμή και προς την μεγάλη περιοχή της Σκωτίας, ήταν 56-56.
1: Καταπληκτικός.
0: Και η μία πάσα την οποία έχασε και έκανε, δηλαδή είχε 100% και είχε 96%, δηλαδή 26 στις 27 πάσες στο μισό γήπεδο από την εστία της Ελβετίας μέχρι και την μεσαία γραμμή. Δηλαδή,
1: φοβερός παίχτης.
0: Ναι, και δεν είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό νομίζω το παιχνίδι θα έχει να το θυμάται και ο ίδιος στατιστικά. Καθώς αυτά τα νούμερα ούτε στο μπάσκετ. Δηλαδή στο μπάσκετ που δίνεις την πάσα στον διπλανό σου, στον παίκτη ο οποίος είναι στα 4-5 μέτρα, τέτοια ευστοχία δεν υπάρχει. Είναι μεγάλη υπόθεση πραγματικά το γεγονός ότι ο Φρόιλερ παραμένει και παιχνίδι με παιχνίδι είναι φορμαρισμένος και παιχνίδι με παιχνίδι ανεβάζει απόδοση, με δεδομένο ότι θα χρειαστεί και θα χρειαστεί αυτά τα στατιστικά της κλάσης του Ολυμπιακός αμέσως μετά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, καθώς έχει Παναθηναϊκό, έχει το μάτς με την Μαρσέγ, έχει στη συνέχεια πάλι ταξίδι στη Γαλλία να θυμίσω, έχει ενδιάμεσα το παιχνίδι με την Σπάρτα Πράγας, έχει ταξίδι στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, έχει και Φυσιά,
1: full πρόγραμμα, full.
0: Και ολοκληρώνει έτσι το επόμενο πακέτο των αγώνων. Αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές είναι αυτό τα 9 στα παιχνίδια σε 3,5-4 εβδομάδες που κλείνει με το ντέρμπι εδώ στο Καραϊσκάκι κόντρα στον ΠΑΟ. Κατά τα άλλα, για τα εισιτήρια τα οποία ξεκινήσαμε έτσι να συζητάμε για το Ερυθρόλευκος, 4 η ώρα, προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Εφόσον αγοράσετε τα εισιτήρια, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχετε καταλάβει και να έχετε κατανοήσει όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να τηρήσετε στην Μασσαλία. Ο Ολυμπιακός πριν από περίπου 7 μέρες, δηλαδή πολύ πριν από κάθε άλλη φορά, εξέδωσε και μία ανακοίνωση με τα μέτρα τάξης τα οποία έχουν συμφωνηθεί για εκείνη την ημέρα στην Μασσαλία. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί γιατί έχουν πραγματοποιηθεί όχι μία, τρεις συσκέψεις για τα μέτρα τάξης του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Θα υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα σημεία όπου θα συγκεντρωθείτε όλοι όσοι θα έχετε πάρει τα μαγικά χαρτάκια, τα 3.500 εισιτήρια, προκειμένου να πάτε στο γήπεδο. Οι μόνοι οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι βάσει των μέτρων τάξης να ακολουθήσουν αυτό το πρωτόκολλο είναι όσοι αγοράσουν τα εισιτήρια τα οποία κοστίζουν 49 ευρώ. Με την επισήμανση βεβαίως ότι μπορούν να πάνε μόνοι τους, Ιωάννη, φίλες και φίλοι, στο γήπεδο, αλλά χωρίς διακριτικά της ομάδας. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι θα γίνει. Από εκεί μετά, για το θέμα του Νταβίτ Φουστέρ, δεν υπάρχει. Έχουμε μείνει στο, σε αυτά τα οποία συζητούσαμε.
1: Δεν έχουμε εξέλιξη.
0: Δεν υπάρχει εξέλιξη και η εξέλιξη νομίζω ότι θα αφορά από εδώ και πέρα. Γιατί χθες ο ποδοσφαιριστής έμεινε σχεδόν όλη μέρα στο Ready. Δηλαδή, χθες συζητούσαμε τέτοια ώρα ότι είχε πάει στο Ready.
1: Ξαναμπαίνει στο πράγμα του Ολυμπιακού. Ξαναμπαίνει.
0: Έκανε μία σειρά από ραντεβού με τον Κορδόν, με τον οποίο τον είχε παίξει ο Κορδόν άλλωστε στη Villarreal. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά τον Νταβίτ Φουστέρ. Μίλησε και με τον Ιμανόλ. Θεωρώ ότι πλέον αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρξει κατάληξη. Γιατί νομίζω ότι μέχρι και χθες ίσως να μην είχαν καταλήξει ο Κορδόν με τον Φουστέρ και τον Ιμανόλ που θα μπει σε ποιο κομμάτι του παζλ, του Ready θα είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι κάπου εκεί θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση. Εφόσον βάλεις πάνε όλα καλά, όλοι το ευχόμαστε, γιατί νομίζω ότι άπαντες που γνωρίζουν το τι σημαίνει ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό εύχονται να επιστρέψει αυτή τη φορά σε ένα νέο πόστο ο Ισπανός στον Ολυμπιακό. Θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση. Από εκεί και μετά στις προπονήσεις μπαίνουν σταδιακά και ο Μπέιλι. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα μπει και ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στην Πορτογαλία και έλεγε ότι, και έχει πει ότι εκτός από τον Ολυμπιακό είχε μια μεγάλη πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ από την άλλη τη Χάντα, αλλά τώρα 22 χρονών
1: να ξενιτευτεί στην Αραβία. Ναι,
0: ναι. Και ειδικά πρόκειται για αυτή τη στιγμή, αν μιλάνε ας πούμε οι Μεξικάνοι για τον Γκονσάλες ότι είναι το νέο τους next big thing για την επίθεση, για την εθνική τους ομάδα και όλα τα υπόλοιπα, κάτι παρόμοιο για τα μεσοεπιθετική γραμμή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και γενικότερα για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι ο Γκουστάβο Σα.
1: Έχει τεράστιο potential ο Γκουστάβο Σα. Είναι η αλήθεια αυτή.
0: Ναι, και θα ήταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχθεί σε αυτή την ηλικία 22 χρονών να πάει τώρα να παίξει μπάλα στην Al Ittihad ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο οποίος, για τον οποίο ποντάρει πολλά πάνω του, Ιμανόλ, σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε στη δημιουργία φάσεων. Είναι ο ποδοσφαιριστής Ολυμπιακός. Ναι, έχει ποδοσφαιριστές σαν τον Φρόιλερ, ποδοσφαιριστές σαν τον Νέση. Έχει Φορτούνη, έχει Ζέλσο Μαρτίνς, έχει τον Μπέιλι για τα πλάγια. Ο Γκουστάβο Σα είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον επιθετικό σαν το κλασικό δεκάρι. Είναι το πιο κλασικό δεκάρι, ακόμα και από τον Κώστα Φορτούνη. Είναι πιο κλασικό δεκάρι ο Γκουστάβο Σα. Θυμάμαι πέρσι στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, το οποίο έτσι έχω την.
1: Με τη Φαμαλικά όπου αγωνιζόταν.
0: Να το παρακολουθώ, ναι. Είναι, και μάλιστα είναι το κλασικό το δεκάρι που μένα μου αρέσει. Δηλαδή είναι και ο αντίθασος, είναι αυτός που θα κάνει την επιπλέον.
1: Μπαίνει στις φάσεις, σκοράρει.
0: Ναι, σκοράρει, τα έχει όλα. Έχει. Και έχει βέβαια και την κάρτη μεταβίβαση. Έχουμε δει κάποια ψήγματα.
1: Ξεκλειδώνει άμυνες.
0: Κάποια ψήγματα της αξίας του. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θέλει περισσότερο ο Ιμανόλ. Θέλει δηλαδή ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν τους επιθετικούς. Αυτό το διάστημα βέβαιως στο Ready όλη αυτή η τακτική γίνεται με τον Μάριος, τον διεθνή με την εθνική ομάδα του Τσάντ, Αφρικάνο επιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος καλό του κάνει γιατί ήρθε τελευταία στιγμή, μπήκε αμέσως, τον έριξε στα βαθιά ο προπονητής του στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και θεωρώ ότι πλέον με την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος ήταν πολύ πιο έτοιμος και κυρίως θα γνωρίζει και τα ονόματα των συμπαικτών του, γιατί έπαιξε με τη Λεβαδιά και δεν ήξερε ότι εμένα με λένε Λουκά και σένα Ιωάννη, όπως μας ξέρει ο Ιούλιος. Δηλαδή σαν να πάρεις έναν Νικολίπτη, να τον φέρεις εδώ πέρα και ξαφνικά να κοιτιόμαστε και να μην ξέρει ο ένας τα χούγια του άλλου. Πότε θέλω εγώ να μου ανεβάσει τη γέφυρα και πότε να μου κάνει την σφίνα στην εκπομπή. Όμως τώρα ξέρεις Ιούλη, που είναι 56 λεπτά μετά τις 2, ότι θέλω ένα τραγούδι, να πάμε στις 3 για να επανέλθουμε αμέσως μετά με Μιχάλη Κατσαφάδο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 3. Πάμε για το δεύτερο από τα 3 ημίχρονα της εκπομπής. Για το δεύτερο από τα 3 ημίωρα για την ακρίβεια της εκπομπής. Πινελιαστά Σπορ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους. 2, 10, 42, 24, 4, 43 και 46. Εκεί ενοχλείται το εισαγωγικό. Τον Γιώργο Καρίδη, 6951904904, ο αριθμός Viber, έχουμε και ένα
1: μηνυματάκι από τον Κώστα, τον Σέφιλντ.
0: Και είναι άξιο αναφορά στο μήνυμα.
1: Το οποίο το συζητάγαμε στο γραφείο. Μας λέει ο Κώστας από το Σέφιλντ το εξής: καλησπέρα φίλοι, διάβασα σήμερα στο redwall.gr για επερχόμενη συμφωνία Χεζόνια και Ολυμπιακού και ότι πλέον η αποδέσμευσή του είναι που απαιτείται για να γίνει το μπαμ. Έχετε τέτοιες πληροφορίες?
0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί. Τώρα βεβαίως από την άλλη πλευρά, κάνοντας έτσι 2-3 τηλέφωνα και κυρίως έναν έγκυρο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Του μπασκετικού Ολυμπιακού.
0: Ναι, του μπασκετικού Ολυμπιακού και το παλιό δικό μας παιδί, τον Απόστολο τον Κορτιάνο. Αυτό το οποίο μετέφερε ο Απόστολος νωρίτερα για το συγκεκριμένο θέμα γενικότερα είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τα Χριστούγεννα δεν πρόκειται να κάνει μεταγραφή. Δηλαδή, και μέχρι και τέλη Νοεμβρίου, λογικά δεν φαίνεται να κινείται προς την απόκτηση τριάριου. Ενδεχομένως να είναι πραγματικά να περιμένει να δει τι θα γίνει με το Χεζόνια. Για το Χεζόνια δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα αποδεσμευθεί άμεσα. Ειδικά αν αρχίσει να παίζει το επόμενο διάστημα, αυτό θα είναι δύσκολο να κλείσει το συμβόλαιο, να λύσει το συμβόλαιό του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όμως, επειδή ο Ολυμπιακός αναζητάει, κατακλείδα ποια είναι. Ναι, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ναι, ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό έχει λοκάρει στο όνομα και, στην παικτική αξία βεβαίως του Κροάτη. Ο Ολυμπιακός, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα για τους φίλους του Ολυμπιακού, δηλαδή αποδεσμευτεί ο Χεζόνια, ναι, θα πάει να χτυπήσει τον Χεζόνια. Αλλά δεν είναι μια υπόθεση εύκολη, η οποία θα κλείσει αύριο μεθαύριο. Επαναλαμβάνω, έτσι η κουβέντα που κάναμε με τον Απόστολο είναι ότι το βλέπει προς το Δεκέμβρη να γίνει κάτι. Ναι. Αυτό Κώστα και οι υπόλοιποι όσοι μας ακούτε.
1: Παράλληλα να πούμε στο Κώστα και στους ακροατές μας ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η περίπτωση του Αλφα Ντιάλο, ο οποίος έχει υπογράψει με τους Denver Nuggets από το καλοκαίρι και είναι σε μια παρόμοια περίπτωση με τον Χεζόνια.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συμβαίνει στο μπάσκετ είναι το εξής, ότι όλες οι ομάδες όταν βλέπουν παίκτες σαν το Χεζόνια ή τον Διαλό ή τον Ιωάννη Φράγκο ή τον Κουτσογιουρίδη, δηλαδή παιχταράδες οι οποίοι μπορούν
1: να βοηθήσουν την ομάδα,
0: μπορούν να σπάσουν συμβόλαιο και είναι σίγουρο θα κάνουν τη διαφορά. Ναι, εντάξει, με διαφορετικά θα λεγόταν ο Ολυμπιακός αν δεν στόχευες εκεί. Ή Παναθηναϊκός, ναι, ή Μπαρτσελόνα, ή Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτές οι ομάδες εκεί πάνε και χτυπάνε. Τώρα το ζήτημα είναι τι ανάγκες έχει ο καθένας.
1: Βέβαια, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η κύριε Αγγελόπουλη, είπαν σε δηλώσεις τους πρόσφατα ότι κοιτάμε να φέρουμε ένα μεγάλο παίκτη που θα ταράξει τα νερά της Ευρωλίγκας. Οπότε κάτι πάει να γίνει.
0: Λοιπόν, βάζουμε ανατελεία γιατί για Ευρωλίγκα ειδικά θα έχουμε αμέσως μετά τις 3.30 με τον Φράνκο Νάκητς, όπως συμβαίνει πλέον και θα συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής παύλα και αγωνιστικής μπασκετικής σεζόν. Επιστρέφουμε ποδόσφαιρο, πάμε στο Μιχάλη Κατσαφάδο. Σήμερα τα διαδικαστικά, τελευταίες προπονήσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου για το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία, με την Ολλανδία, που θα διεξαχθεί αύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Ιωάννη. Μια και είπε στη Γερμανία, να πω ότι εκτός για τα παιχνίδια με Σερβία και Ελλάδα θα μείνει ο Τζόσο Ακίμιχ. Ο Γιούργεν Κλόπ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον αρχηγό της Γερμανίας. Αυτή είναι μια είδηση έτσι από το στρατόπεδο των προσεχών αντιπάλων της Ελλάδος. Τώρα στα δικά μας δεν είχαμε έτσι κάτι νεότερο. Νομίζω ότι σήμερα στην απογευματινή προπόνηση ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του. Το μοναδικό νέο είναι ότι ο Γιώργος Λαγιανίδης τελικά τέθηκε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας, οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί και ο Γιωβάνοβιτς είχε κάνει προηγουμένως την κλίση του τριαντάφυλλου Τσάπρα να έχει ένα backup στη θέση του δεξιού back, αν και θεωρώ σίγουρο ότι ο Μανώλης Άλιακας θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της Πέμπτης, ύστερα και από την καλή του εικόνα απέναντι στην Γερμανία. Από εκεί και πέρα, όπως έλεγα και χτες, δεν πρόκειται να ανοίξει το rotation της Εθνικής Ελλάδος. Θεωρώ ότι ο Κοστούλας θα είναι βασικός, ο Κουρμπέλης πέρασε ως αλλαγή, θα επιστρέψει στην δεκάδα. Έχω την αίσθηση ο Ανδρούτσος μετά την πολύ καλή του εμφάνιση θα παραμείνει στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οπότε νομίζω ότι αυτές θα είναι και οι μοναδικές αλλαγές στην ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέναντι σε μια ομάδα που έρχεται με ένα σερί 7 αγώνων χωρίς ήττα, με 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Δεν προσμετράμε την ήττα στα πέναλτι από το Μαρόκο στο 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην πραγματικότητα η Ολλανδία έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις 90 λεπτά. Οπότε σίγουρα το εμπόδιο είναι πολύ μεγάλο, αλλά η Ελλάδα πλέον μετά και τη νίκη της στη Γερμανία μπορεί να κοιτάζει οποιοδήποτε αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη δυναμικότητα η Ολλανδία από τους Γερμανούς. Χρειάζεται όπως πάντα σε αυτά τα παιχνίδια να είσαι προσιλωμένος για 90 λεπτά, να μην κάνεις λάθη, γιατί κάθε λάθος αυτές οι ομάδες το πληρώνουν, και περισσότερο να καταφέρει με την τακτική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιχνίδι της Ολλανδίας που βασίζεται πολύ στο πλάτος, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα extreme. Και εκεί θα είναι νομίζω το κλειδί για το αν θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουν μειωθεί και οι επιλογές του προπονητή του Τσάβη στα ΆΚΑ μετά και τον τραυματισμό του Γκάκπο. Λογικά θα παίξει από τη μία άκρη ο Σάμερβιλ και από την άλλη ο Φαμπόμελ. Είναι δύο πολύ γρήγοροι παίχτες, γι' αυτό λέω ότι είναι πραγματικά το πιο σημαντικό στοιχείο να μπορέσουμε να κλείσουμε τα άκρα τους και να τους κάνουμε να παίξουν διαφορετικά που δεν μπορούν. Το έδειξαν και με τη Σερβία, γιατί αυτό έκανε και η Σερβία. Δεν φάνηκαν καθόλου τα εξτρέμ της, προσπαθούσε από τον άξονα, αλλά όταν έχεις πολλούς ποδοσφαιριστές εκεί συγκεντρωμένους έξω από τη μεγάλη περιοχή, είναι δύσκολο να δημιουργήσεις πολλούς κινδύνους στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι σίγουρα, γιατί με θετικό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον με νίκη, πλέον θα βλέπουμε με άλλη ματιά και το υπόλοιπο του Nations League, αλλά περισσότερο θα αποκτήσει η ομάδα αυτοπεποίθηση, θα γνωρίζει πλέον ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Euro, επομένως θα έχει και πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτέλους να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια των τελευταίων χρόνων και να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πω ότι εντάξει, σίγουρα οι Ολλανδοί είναι και αυτοί, έχουν την έπαρση όπως έχουν και οι Γερμανοί, εκτός αν είναι υποψιασμένοι μετά από αυτά τα αποτελέσματα της Εθνικής και παρουσιαστούν πιο προσγειωμένοι, γιατί έτσι κι αλλιώς το ρεκόρ της Ολλανδίας απέναντι στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με 9 νίκες σε 11 παιχνίδια. Αλλά το ίδιο συνέβαινε και με τη Γερμανία, ούτε τη Σερβία, πολύ μάλλον την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία είχαμε κερδίσει ποτέ. Όλα αυτά έχουν ένα τέλος και η Εθνική είχε αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει πλέον ακόμα και με ομάδες από το πάνω ράφι όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Εντάξει, τώρα μιλώντας για εθνικές, τι να πεις για αυτή την Ισπανία, πραγματικά δεν βλέπω κάποια ομάδα τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να της πάρει τον τίτλο, είτε το Euro είτε του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι πραγματικά απόλαυση να τη βλέπεις. Μια ομάδα που έχει μείνει 40 παιχνίδια ήττητη, έχει σκοράρει 102 φορές σε αυτό το διάστημα, την τελευταία της ήττα που ήταν σε ένα φιλικό παιχνίδι το 2024 απέναντι στην Κολομβία. Μια νέα χρυσή γενιά Ισπανών που απέναντι στην Τσεχία το Σάββατο θα διεκδικήσει τη 10η σερί της νίκη με έναν απίστευτο Γιαμάλ, ο οποίος και αυτός έγραψε ιστορία. Χρειάστηκε 104 δευτερόλεπτα το βράδυ της Τρίτης για να σκοράρει απέναντι στην Αγγλία. Χρειάστηκε πολύ λιγότερο, 70 δευτερόλεπτα, για να βρει δίχτυα στο εντυπωσιακό 4-1 επί της Κροατίας στο Sanchez Pizjuan της Σεβίλης, και βέβαια να γίνει ο πρώτος παίκτης στα 106 χρόνια ιστορίας της Ισπανίας που σκοράρει στα δύο πρώτα λεπτά σε δύο διαδοχικά παιχνίδια της ομάδας του. Και όταν μιλάμε έτσι για ωραία πράγματα, για ποδοσφαιρικά πράγματα, έρχεται και τα αρνητικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο εγωιστικά μπορεί ένας παίχτης να βλέπει ακόμα και την εθνική του ομάδα. Αυτή η απόφαση του Ζεσούς να τον αφήσει στον πάγκο σε ολόκληρη την αναμέτρηση με την Νορβηγία έχει δημιουργήσει θύελα. Χτες δεν προπονήθηκε, προπονήθηκε μόνο στο γυμναστήριο και μάλιστα σύμφωνα με τη Μάρκα, αλλά και όσα είδα που αναφέρει η Αμπόλα, ο Πορτογάλος συναντήθηκε χθες το βράδυ με τον προπονητή τον Ζεσούς στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει αποστολή στο Μάλμε της Σουηδίας, με την συμμετοχή και του Προέδρου της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα. Δεν ξέρω, κανείς δεν έχει καταλάβει τι συζητήθηκε, αν έθεσε βέτο Ρονάλντο να παίξει, το οποίο φαντάζομαι ότι ο Ζεσούς δεν πρόκειται να το δεχτεί. Μάλλον προβλέπεται μια κρίση στις σχέσεις των δύο ανδρών. Εντάξει, το πιο normal θα ήταν να του ανοίξουν την πόρτα του Ρονάλντο, να του πούνε εντάξει, ευχαριστούμε, πολλά πρόσφερες, αλλά δεν μπορείς εσύ να κατέβεις μια τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη όπως είναι η Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν θα υπερισχύσει τις προηγούμενες περιπτώσεις που συνέβη αυτό, που κάποιος τόλμησε να τον αφήσει στον πάγκο, υπερίσχυσε ο Ρονάλντο. Αλλά ο Ζεσούς δεν είναι ένα παιδάκι το οποίο θα αφήσει ακόμα και το όνομα του Ρονάλντο να σπηλώσει τη δική του προπονητική καριέρα. Στα υπόλοιπα χτεσινά είχαμε την νίκη της Αγγλίας με την Τσεχία με 2-0, σκόραρε πάλι ο...
0: Ναι, Νίκο. Μιχάλη, ναι.
2: Ναι. Σκόραρε πάλι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος με τον Τούχελ πραγματικά κάνει απίθανα πράγματα. Έχει σκοράρει 18 φορές σε 20 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Γερμανού τεχνικού από το Μάρτιο του 25 που ο Γερμανός ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ενώ στη League B η Λεβετία πέρασε από το Χάπτεν Πάρκ 3-0 τη Σκωτία. Πολύ καλό μάτσα από το Ρέμο Φρόιλερ. Οι Ελβετοί τον έχουν στους κορυφαίους του χθεσινού αγώνα. Όλα αυτά έτσι για κάποιους που όταν ο Ρέμο Φρόιλερ ανακοινώθηκε τον Ολυμπιακό λέγαν ποιος Φρόιλερ τώρα, ένας 34χρονος ήρθε να κολλήσει τα ένσημα και όλα αυτά για ένα παίχτη που έχει μετράει πάνω από 100 συμμετοχές σε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στην Ευρώπη.
0: Έγινε, Μιχαλιό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αύριο θα έχουμε τα καλύτερα. Πάμε. Μουσικούλα και ερχόμαστε με πολλά και διάφορα νέα από ομάδες της Super League 1 και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα στον Μιχάλη. Καλησπέρα στην καλύτερη μεσημεριανή παρέα μου. Καλησπέρα και εμείς σε έναν από τους καλύτερους ακροατές μας. Καλησπέρα στον Αντώνη τον Βάλβη, στον Δημήτρη από το Νέο Κόσμο και σε πάρα πολλούς ακόμη που πραγματικά κάθε μέρα και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο τα μηνύματα, δεν είναι μόνο αυτή η επαφή, είναι τα τηλέφωνα που δεχόμαστε από νωρίς το μεσημέρι, ο καθένας για τις αγωνίες της δικιάς του ομάδας, ακόμα και για άλλου είδους θέματα. Πού πάμε, Ιωάννη, τι έχεις ετοιμάσει?
1: Έχουμε ετοιμάσει για το Παναθηναϊκό ότι να πούμε στους ακροατές μας πως σε αλλαγή ώρας εξ αναμετρήσεις του Τρυφυγιού προχώρησε η στοίχημα Super League. Πρόκειται για 5 εντός έδρας μάτς και ένα εκτός, αυτό με τον Ηρακλή. Όλα τα μάτς μετατοπίστηκαν χρονικά νωρίτερα. Mm-hmm. Τα 5 από τα 6 πήγαν στις 5.30 και το ΠΑΟ ΑΕΚ για την ένατη αγωνιστική της Super League πήγε στις 7 το απόγευμα. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις αναλυτικά είναι Παναθηναϊκός Αστέρας που πήγε, είπαμε, στις 5.30.
0: Αυτό έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, να φανταστώ.
1: Με τα τηλεοπτικά έχει να κάνει.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως ξεκινά 2 του Οκτώβρη και το Sport FM TV. Να το πούμε και αυτό. Και από όσο διάβαζα στον Νίκο τον Ποζιονέλο σε ένα ρεπορτάζ που αυτά τα καλά που έχει τα ραδιοτηλεοπτικά για τα αθλητικά δρόμενα, ξεκινάει το Sport FM TV 2 του Οκτώβρη και μέχρι το τέλος του 26 θα είναι χωρίς συνδρομή και μετά θα ανακοινωθεί ο τρόπος των συνδρομών.
1: Να πούμε σε αυτό σημείο ότι αυτή η μετατόπιση χρονική των αναμετρήσεων ήταν μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ήθελε να κάνει νωρίτερα τα παιχνίδια της, ώστε να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες και παιδιά να βρεθούν στο γήπεδο. Να. Έχουμε άλλη μια εξέλιξη, είδηση, αγωνιστική είδηση για τον Παναθηναϊκό. Από τους διεθνείς παίχτες των Πράσινων, ο Ουναΐ έκανε πολύ καλή εμφάνιση χθες το βράδυ. Ο Μαροκινός μέσος σκόραρε με την εθνική της χώρας του και πρωταγωνίστησε στη νίκη απέναντι στο Λεσότο με 2-0. Mm-hmm. Ο οποίος Ουναΐ έχει πάρει χρόνο συμμετοχής με την εθνική Μαρόκου και ξεχωρίζει. Mm-hmm. Είτε δημιουργικά, είτε ανασταλτικά, είτε επιθετικά. Πάμε στην ΑΕΚ. Να πούμε κάποιες ειδησούλες. Μια δυσάρεστη είδηση. Η UEFA επέβαλε συνολικό πρόστιμο 81.000 ευρώ για την Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας μάτς με Λεύκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ. Είπαμε για τα εισιτήρια του Μαρσέγου Ολυμπιακός για την κινητοποίηση των οπαδών των Ερυθρόλευκων. Επίσης για την ΑΕΚ είναι τεράστια κινητοποίηση των φίλων της για τα παιχνίδια με Σαχτά στις 14 Οκτωβρίου και με Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Με περισσότερα από 9.000 εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί. Θα έχουμε πολύ κόσμο από τους οπαδούς του Δικεφάλου. Ο Αμπουμπακαρίκο ήταν χρήστηκε σκόρερ σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Μαυριτανίας. Είχε σκοράρει στη νίκη της ομάδας του με 3-1 κόντρα στην Κεντρική Αφρική. Αυτή τη φορά σκόραρε με πέναλτι, διαμορφώνοντας τελικό 2-1 και με το οποίο ιτήθηκε η ομάδα του από τον Μπενίν. Βασικός ο Πινέδα, να πούμε σε αυτό το σημείο, στην ισοπαλία του Μεξικού με 1-1 απέναντι στο Περού χθες το βράδυ. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ έγινε αλλαγή στο 79 και μια πινεγία τον Ολυμπιακό δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Αρμάντο Γκονσάλες στο χθεσινό παιχνίδι του Μεξικού με το Περού. Το οποίο
0: είχε παίξει 75 λεπτά στο μάτς με το
1: Μικολοβία.
0: Α, και με μια σκηνή Μικολοβία, ξέχασα να πω ότι έγινε μπαμπάς ο Πουέρτα. Οριάννα ονομάζεται το κοριτσάκι του, χάζω μπαμπάς, γνωρίζοντας ως και εγώ μπαμπάς κοριτσιού, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι ωραία θα περάσει κυριολεκτικά τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια της ζωής του, να του ζήσει. Και μάλιστα ένας από τους πρώτους μπήκαν και του ευχήθηκαν στο social media, ήταν και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς.
1: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ. Θετικά νέα για τον Δικέφαλο του Βορρά. Γιαννούλης και Ντεσπότοβ προχωρούν στην αποκατάστασή τους. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν την προσπάθειά τους για να κλείσουν ένα φιλικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της διακοπής που έχουμε τώρα. Πιθανές ημερομηνίες αυτής της φιλικής αναμέτρησης θα είναι η Παρασκευή το Σάββατο. Αυτά τις μεγάλες ελληνικές ομάδες από το.
0: Πάμε και σε άλλες κατηγορίες.
1: Να πούμε ότι ο Μάγνουσον του Ατρομήτου και ο Σίγουρτσον της Καλαμάτας έγραψαν συμμετοχή στην εκτός έδρας επικράτηση της Ισλανδίας επί του Λουξεμβούργου. 3-0 νίκησε η Ισλανδία με τον αμυντικό του Ατρομήτου να μπαίνει ως αλλαγή στο 67 και τον ποδοσφαιριστή της μεσσηνιακής ομάδας να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό. Τώρα όσον αφορά μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με τον Ηρακλή, στο μάτς που διεξήχθη η Γερμανία-Ελλάδα, το μαγικό, το επικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία, είχαμε ομογενείς μέσα στο γήπεδο Έλληνες, οι οποίοι κάνουν και φασαρία, κάνουν ωραία ατμόσφαιρα. Θα σου πω τώρα κάτι που μάλλον δεν το ξέρεις. Ο Ηρακλής χάρισε ένα εισιτήριο διαρκείας σε ομογενή οπαδό που βρέθηκε στο Γερμανία-Ελλάδα με κασκόλ του Γυραιού. Φοβερή κίνηση αυτή από την ΠΑΕ Ηρακλής. Πάμε Super League 2.
0: Πάμε Super League 2.
1: Ωραία. Η ΑΕΛ Νόβμπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του μέσου Γιώργου Κωνσταντακόπουλου. Ο 31χρονος χαφ που ανδρώθηκε στις Ακαδημίες του Πανιωνίου υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Βυσσίνη. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιάννης Τάτσης θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και θα καλύψει το κενό του Τίμου Κάβακα στο Νέστο Χρυσούπολης. Άρα έχουμε και άλλη μια φημολογία περί μετακίνησης προπονητή στην Super League 2. Η αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του Όσκαρ Πίντσι. Ο 30χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής ξεκίνησε από τις Ακαδημίες Λα Κορούνια και αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης. Να και άλλη μια ενίσχυση για ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, η οποία μεταγραφική περίοδος κλείνει σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς. Σήμερα δεν κλείνει. Νίκο.
1: Οπότε τώρα.
0: Να πω, έχω εδώ
1: ένα καλεσμένο
0: Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι χρόνια τεχνικός διευθυντής σε πάρα πολλές ομάδες, ΓΑΜΑ Εθνική, Super League 2. Φίλος καλός, Πειραιώτης. Έχει περάσει να μας πει ένα γεια. Και απλά επειδή ξέρω τώρα ότι είμαστε και στο πεδίο σου, γιατί έχει περάσει με πετυχία από ομάδες ΓΑΜΑ Εθνική, Super League 2 και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορώ να σε ρωτήσω. Ναι, κλείνει τώρα.
2: Κλείνει. Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου. Κλείνει σήμερα, εκτός από τις μεταγραφές των χαμηλότερων κατηγοριών, που είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνεχόμενο, δεν είναι, κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο μέχρι τις 31 Γενάρη. Ισχύουν οι υπόλοιπες οι υπόλοιποι κανονισμοί, ότι μπορεί να εγγραφεί ένας παίκτης σε τρεις ομάδες αλλά να παίξει στις δύο. 31 Γενάρη όμως είναι οριστικά κλείσιμο και για, και για τις αεραστενικές κατηγορίες.
0: Αυτές είναι οι προκηρύξεις, τις οποίες τις διαβάζετε κάθε καλοκαίρι.
2: Κάθε δηλαδή, καλοκαίρι.
0: Πάντα και ξέρεις, και χρόνια που συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα αθλήματα, πάντα όλους τους team manager, τους εφόρους, έλεγα πώς τα καταφέρνετε και τα έχετε έτσι κωδικοποιημένα στο. Γιατί έχω κάτι, έχω διαβάσει προκηρύξεις και εμείς καθόμαστε, διαβάζουμε και τα τηλεοπτικά, τα ραδιοτηλεοπτικά, αλλά μόνο εκείνο το κομμάτι. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, οποίες άμα δεν τις ξέρεις.
2: Κοίταξε, Λουκά, εγώ είμαι επίσημος διαμεσολαβητής της ΕΠΟ και είμαι και FIFA agent. Είναι μέρος της δουλειάς να μπορείς να βρεις τα παράθυρα. Όλες οι χώρες δεν έχουν κοινές ημερομηνίες, οπότε. Πιθανόν κάποιος άνεργος αθλητής να μπορεί να κουμπώσει, ας το πούμε, κάπου αλλού και να συνεχίσει να εργάζεται από το να μείνει ανενεργός. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει γίνει φέτος, ειδικά στις χαμηλές κατηγορίες Ελλάδας, είναι απόλυτα βολικό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει αρκετούς αθλητές οι οποίοι, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί η αγορά μας δεν είναι και η καλύτερη, ούτε η πιο ασφαλής, ας πούμε, οικονομικά, να μένουν ανενεργοί 3-4 μήνες μέχρι να έρθει η ώρα του Γενάρη. Για μένα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό να συνεχιστεί και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και οι ομάδες οι οποίες έχουν παραπάνω ζητούμενα, να το πω, μέσα στη χρονιά, μπορούν να συνεχίσουν να ενισχύονται. Εκεί καταλαβαίνει και τον πραγματικά ισχυρό. Ο πραγματικά ισχυρός δεν σταματάει ποτέ να κοιτάζει
1: την ενίσχυση.
2: Αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Με τον Νίκο θα κάνουμε έτσι και μια κουβεντούλα μετά τις παρατέταρτο, αφού βγάλουμε στο διάμεσο και τον Φραγκονάκητς για τα της Ευρωλίγκας. Απλά να πω ότι ορίστηκε το πρόγραμμα, ορίστηκαν οι αγώνες της τρίτης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πειραιά. Τα πρώτα παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα. Το δεύτερο πακέτο των αγώνων θα είναι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω, το πρώτο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, Μεσαρονικό, Χαραυγή, Πόντι, Ατρόμητος, Πειραιά, Κορυδαλός, ΑΕ Περάματος, Αναγέννηση Μοσχάτου, Αργοναύτης, Θησέας, Νέη Ευγενίας, Φάληρο, Κερατσίνη, Άντα, Σαλαμίνας, Παντιτζηφιακός, Πανιώνης, Κερατσίνιου, Πανεαπολικός. Αναλυτικά το πρόγραμμα, μπείτε τώρα, κανάλι1.gr και μάλιστα έχουμε και τον ορισμό, την κλήρωση της τέταρτης φάσης, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ο νικητής του αγώνα 15, τον νικητή του αγώνα 11, αλλά για να μην σας κουράζω, επαναλαμβάνω, κανάλι1.gr αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε πριν από λίγο και δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Μουσικούλα, ερχόμαστε με Φράνκο Νάκης και κλείνουμε με τον Νίκο Κοντόπουλο, ο οποίος εκτός των υπολείπων θα τον ρωτήσω, μείνετε εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού και για τον Κονσάλες, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Ολυμπιακού τα τελευταία, γιατί όταν πήραμε, με πήρες εσύ τηλέφωνο όταν απέκτησε ο Ολυμπιακός τον Κονσάλες, κάναμε μια κουβέντα και επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά της Λατινικής Αμερικής, θα μας πεις 2-3 πράγματα παραπάνω.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά πριν από τις 4 και είναι η ώρα που ανοίγουμε γραμμή με το Σύμπερνικ, με την Κροατία, με τον Φράνκο Νάκητς, για να μιλήσουμε για το τι είδε χθες στη Ζαλγκίριο Αρίνα, στο Ζαλγκίρις Ολυμπιακός 91-93. Φράνκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αν ο ανέτοιμος Ολυμπιακός κάνει τέτοιες εμφανίσεις και κυρίως βγάζει αυτό το τσαγανό και την καρδιά του πρωταθλητή όντας ανέτοιμος, και είναι κάτι το οποίο μας ρωτάνε και οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή τι θα πρέπει να περιμένουμε στη διάρκεια της χρονιάς ή θα πρέπει να είμαστε όλοι συγκρατημένοι?
1: Εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα φοβερό παιχνίδι που δεν θύμιζε καθόλου ένα παιχνίδι δεύτερης αγωνιστικής στη EuroLeague, θύμιζε play-offs. Και όχι βαθιά play-offs, έτσι.
0: Ναι. Ημιτελικό.
1: Ημιτελικό, ετελικό, πες το όπως θες. Ο Ολυμπιακός σε μένα, τουλάχιστον μου θυμίζει, βασικά συνεχίζει εκεί που σταμάτησε το πέρσι. Δηλαδή και EuroLeague και το πρωτάθλημα, και συνεχίζει σε ένα φοβερό ρυθμό και φοβερή απόδοση. Παρόλον που είδαμε χθες το μάτς στην αρχή δεν ήταν στα τρίποντα τόσο καλός, αλλά έπαιζε με μια ομάδα, όποια ομάδα νομίζω θα κάνει τράψη φέτος. Δηλαδή θα είναι μέσα στο play-off πάρα πολύ εύκολα και δεν θα είναι πολλές ομάδες που θα περάσουν εύκολα από εκεί.
0: Φράνκο, αυτό το οποίο είδα εγώ, ξέρεις, που δεν είμαι ειδικός, με το απλό, και το είμαι και ειδικός στο μπάσκετ, αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και κυρίως δείχνει και το πνεύμα της ομάδας που είναι ομάδα του προπονητή, είναι παραγόντως λίγο, θα μείνω λίγο στον Μοντέρο. Ένας Μοντέρο ο οποίος πλέον έχει μπει σε καλούπια, κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει στην ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ο Μοντέρο που θαυμάζαμε στη Βαλένθια, που παίρνει την μπάλα, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Παίζει για την ομάδα, όπως επίσης το ίδιο κάνει και ο Φουρνιέ, ο πιο παλιός, ας πούμε, και ο πιο έμπειρος. Δεν του πήγαν κάποια σουτ στην αρχή, σταμάτησε μέχρι να ζεσταθεί. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για την ομάδα και δεν κάνει κανένας του κεφαλιού του.
1: Βασικά, ακριβώς αυτό που είπες, όλα ξεκινάει από τη φιλοσοφία του προπονητή, του coach Μπαρτζόκα, που πέρασε τόσο γρήγορα αυτήν δική του φιλοσοφία στο Μοντέρο. Όποιος Μοντέρο, πόσο είναι, 23 χρονών.
0: 23 χρονών.
1: Νομίζω ότι είναι, ναι, νομίζω ο πιο όριμος 23χρονος που έχουμε δει τελευταία πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του μπάσκετ. Είναι κάτι φοβερό, δηλαδή έχει τέτοια ψυχραιμία στο παιχνίδι και

0: αυτοεπίδεση που είναι, εντάξει, για το Φουρνιέ τι να πούμε, έχει 12 χρόνια στο NBA, είναι τεράστιος παίκτης, καλύτερο clutch player νομίζω στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι Φουρνιέ, αλλά για Μοντέρο είναι για μένα τεράστια έκπληξη, έτσι. Ειδικά σε ρόλο playmaker που πασάρει, που κλέβει και σκοράρει όταν χρειάζεται, σε τέτοιο ήρεμο τρόπο είναι φοβερό.
1: Και μάλιστα σε ένα μάτς το οποίο κάποια στιγμή είχε γίνει far west, την μπάλα πάνω κάτω, άμυνες, γρήγορο ρυθμό, δηλαδή run and gun που λέτε κι εσείς του μπάσκετ. Ήταν από τα καλύτερα μάτς, να πω την αλήθεια, που έχω δει το τελευταίο διάστημα.
0: Μακράν καλύτερο μάτς με πόσες φορές έχει αλλάξει το σκορ, πάνω από 20 φορές. Και δηλαδή νομίζω όλοι όποιοι είδαν το μάτς ήταν το ευχαριστηθήκαν. Δηλαδή φοβερός. Και ο Ολυμπιακός στο τέλος κέρδισε.
1: Και ο Ολυμπιακός στο τέλος κέρδισε. Να σε ρωτήσω τώρα. Την έχασε τη βολή, έτσι δεν είναι επίτηδες?
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις. Εγώ και μάλιστα το γράφα και στο κανάλι 1.gr που επειδή έγραψα το μάτς χθες, λέω ότι κερδίθηκε στη χαμένη βολή του Φουρνιέ, γιατί θεωρούσα και διόρθωσέ με, εάν έμπαινε η βολή είχε ζητήσει και time out ο προπονητής των Λιθουανών και είδαμε ότι έβαλαν τρίποντο από time out στα 0,8 δέκατα και λέω τα 2,9 είναι τεράστιος χρόνος για αυτή την ομάδα για να πάνε να εσφαρίσουν και λέω μπορεί να σούταρε Στεφάνη να διεκδικήσουν το rebound.
0: Δεν νομίζω, γιατί έτσι όπως η μπάλα, δηλαδή, μένα μου φάνηκε ότι από την εμπειρία μου, ότι δεν πήγε να χάσει τη βολή, γιατί την έχασε, δηλαδή, ομαλά η μπάλα βγήκε έξω από το γάλατι, δηλαδή δεν την πέταξε και πετάχτηκε έτσι άσχημα. Ήταν πολύ φυσιολογικό το σουτ. Τώρα, αν το έκανε επίτηδες, αυτό το δεν το ξέρω. Αλλά...
1: Πάντως, τη διάβασε και τη φάση και ο Βεζέκοφ, καθάρισε το ριμπάουτ και εκεί πέρα τελείωσε και το πανηγύρι.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι αυτή την όπως πεντάδα που παίζει με Ντζάι στο 5 και Βεζέκοφ στο 4 είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δίνει πάρα πολύ χώρο για τον Μοντέρο και Φουρνιέ και σίγουρα και τον Ντόρση για να μπορούν να κάνουν αυτές. Αυτά τα ρήγματα στην άμυνα και βγαίνουν και τα σουτ πιο εύκολα, όπως τα έβαλε δύο ο Tyson Ward και ο Φουρνιέ στο τέλος. Ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός.
1: Και βεβαίως σε μια νέα ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, αυτές οι νίκες ταΐζουν ψυχολογία, δίνουν πλέον ηρεμία, ιδιαίτερα σε έναν αγχωτικό με την καλή έννοια προπονητή όπως είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας που θέλει να κυλούν όλα ομαλά. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Έχει κάνει 2-2 Ολυμπιακός και τα δύο είναι εκτός έδρας σε παιχνίδια. Και μάλιστα το ένα σε μια έδρα που δεν ξέρω αν και πόσες ομάδες θα περάσουν από τη Ζαλγίριο Αρίνα με το ροζ φύλλο αγώνα.
0: Νομίζω, ναι, ακριβώς όπως το λες. Είναι σημαντικό ότι μπορεί και ο coach λίγο να ηρεμήσει και για να καταλάβει ότι έχει φοβερούς παίχτες που στα κρίσιμα... Στα κρίσιμα σημεία, δηλαδή παίρνουν πάνω τους μπάλα και λένε «ΟΚ, ξέρεις, άστο, θα το βάλω». Δηλαδή είναι σημαντικό, δηλαδή πέρσι είχε το walk-up που οι άμυνες μπορούσαν κάπως να προσαρμοστούν, να το αφήσουν, να ρισκάρουν και λες «Ας τα βάλει ο walk-up και δεν πειράζει να χάσουμε». Φέτος δεν υπάρχει τέτοιο, δηλαδή και τα μάτς που είδαμε και ας πούμε, στο Super Cup, και ευρωπαϊκό και το ελληνικό, έχει παίκτες τέτοια κλάσης που δίνουν τεράστιο προβάρισμα στο προποντή για να μπορεί να κάτσει λίγο πιο ήρεμος στο τέλος.
1: Μάλιστα. Ιωάννη.
2: Έχουμε, Φράνκο, ένα προηγούμενο με τον Λουκά. Μου κάνε χθες μια...
1: Άστο για το τέλος. Το έχεις κερδίσει το στοίχημα.
2: Ήθελα να κάνω την εξαίρεση εκατομμυρίου στο Λουκά. Πόσα rebound πήρε στο McDonald's τώρα με τον Φράνκο Νάκητς απέναντι στους Chicago Bulls?
1: 9.
2: Ένα.
1: Έχασα, Φράνκο, αυτό το θυμόμουν.
2: Γιατί μου έκανε, άμα θυμάσαι, Φράνκο μου έκανε ερώτηση χθες για τους πόντους που έβαλες.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και μου λέει «Στη φυλάω», λέω «Εντάξει», και ήρθα αδιάβαστος. Να σε ρωτήσω τώρα, πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός, πάει από την αντίθετη πλευρά του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με τα εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός με τα εντός έδρας. Και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι καλές είναι εκτός έδρας νίκες, αλλά αυτές οι οποίες σπρώχνουν και διατηρούν την ηρεμία περισσότερες ομάδες είναι εντός έδρας. Οπότε φαντάζομαι ότι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Όταν είσαι Παναθηναϊκός απέναντι στην Βιλερμπάν, ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, η νίκη.
0: Εννοείται, εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του είναι μεγάλο φαβορί με οποιονδήποτε και να παίξει και πρέπει να κρατήσει το σπίτι του, ξέρεις, να μην έχει κάποια, ας πούμε, θέματα πιο μετά. Mm-hmm. Αυτές νίκες στην αρχή, ειδικά τώρα μετά την ήττα από το ΠΑΟΚ στο ελληνικό Super Cup, να γυρίσει πίσω ηρεμία και ψυχραιμία πιο πολύ. Έχω δει τη Βιλερμπάν με τη Μακάμπη, ναι. Δεν είναι άσχημη ομάδα, παίζουν ευθετικά, όλοι σουτάρουν, έχει 2-3 καλούς Μπολομπόι, έχει το Πάτι Μίλς, έχει το Τζέι Κράουντερ, που είναι πολύ έμπειροι και καλοί παίκτες, μπορεί να κάνουν ζημιά άμα δεν είσαι προσεκτικός, και παίζουν πάρα πολύ φυσικά. Δηλαδή Τόνι Πάρκερ, ας πούμε, έχει πάρει κάποια πράγματα από τον Γκρεκ Πόποβιτς και βλέπω ότι τα βάζει μέσα στο παιχνίδι του και προσπαθεί να κάνει έτσι ένα σύνολο που θα είναι δυνατό.
1: Μεγάλη προσωπικότητα ούτως ή άλλως, και θέλει να δείξει ότι είναι και καλός μαθητής ενός εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Τώρα βέβαια, Φράγκο, για να μιλήσουμε για το ποιες ομάδες ξεχωρίζουν από τη δεύτερη αγωνιστική, νομίζω ότι είναι ουτοπικό, γιατί θεωρώ ότι από το τέλη Νοεμβρίου και μετά θα μπορούμε να βγάλουμε έτσι κάποια πιο χρήσιμα συμπεράσματα ή πιο ασφαλή, ναι. Μάλλον, πιο ασφαλή, όχι χρήσιμα.
0: Σίγουρα είναι Ολυμπιακός, είναι Ντουμπάι, είναι Φενέρ, Παναθηναϊκός αν κερδίζει απόψε και όλες τις άλλες ομάδες είναι, ας πούμε, για μένα έκπληξη ήταν Ρεάλ. Έχασε δύο μάτς.
1: Ναι. 94-84 έχασε χθες από την Ανατολή.
0: Ναι, και εύκολα κιόλας. Δηλαδή ήταν και πάνω από 10 πόντους. Έχανε στο τέλος κάπως προσπάθησε, αλλά δηλαδή για μένα μεγάλη έκπληξη είναι. Και Χάπουελ Τελαβίβ κέρδισε ένα πόντο μέσα στη Βελιγράδη. Ήταν και αυτοί. Δεν παίζουν καλά, παρόλο που έχουν μεγάλο μπάτζετ και... Και πέρσι ξεκινήσανε πολύ καλύτερα. Πέρσι ήταν πρώτη ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με τη Φενέρ. Αυτές είναι ομάδες, δηλαδή δύο ελληνικές ομάδες, Φενέρ και Ντουμπάι αυτή τη στιγμή. Αυτές σε χωρίζουν. Τώρα άσχετα αν παίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά σε χωρίζουν με αποτελέσματα, τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, ωραία. Φράγκο, να σε ευχαριστήσουμε. Τα πούμε και αύριο. Καθώς έχουμε το μάτς του Παναθηναϊκού, θα μπορούμε να σχολιάσουμε τι έκανε η ομάδα του Μπράντοβιτς.
0: Εκεί παίζει και ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Χθες ο
2: Άρης. Σε 7.30. Μεγάλη νίκη του Άρη χθες με τη Λεμάν.
0: Ναι, το είδα λίγο. Ναι. Πολύ καλό στο δεύτερο μήχρονο. Φοβερή άμυνα, δηλαδή kill bill style. Πίεση, rebound και τρέξιμο. Πολύ, πολύ καλό σας. Μεγάλη νίκη, γιατί η Λεμάν δεν είναι άσχημη ομάδα.
1: Α, περίμενε, δεν σε κλείνω. Από τον φίλο, τον Κώστα, ερώτηση προς τον παλιό αγαπημένο παίκτη Φράγκο. Γιατί πιστεύει ότι η περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού είναι κακή και οι αντίπαλοι έχουν εκτελέσει τόσο εύκολα τρίποντα? Ο Μακεντάιρ απέχει πολύ από τον καλό εαυτό του. Βλέπει θέμα στην περιφερειακή άμυνα, ο φίλος.
0: Τώρα, περιφερειακή άμυνα, κοίτα. Παίζουν πάρα πολλές αλλαγές, γίνουν πολλές τα rotation, περιστροφές. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι κακή άμυνα. Εντάξει, ακόμα ψάχνεται ο Ολυμπιακός σε αυτό το θέμα. Κακή άμυνα δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και καλύτερη άμυνα, αλλά κακή δεν είναι. Mm-hmm. Και το McIntyre έκανε χτες, έπαιξε πόσο, έπαιξε 12 λεπτά, mm-hmm. έβαλε 6 assist. Το βλέπω ακόμα να προσαρμόζεται σε κάποιο στυλ του παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι πιο πολύ να παστάρει. Δεν ξέρω τι περιμένει από τον Μέκεντάιερ. Δεν μπορεί να παίζει αυτό το ρόλο που είχε στη Βελιγράδη με το Ερυθρό Αστέρα. Θα είναι πιο περιορισμένο χρόνο στο Ολυμπιακό. Και άμα έχει ένα φοβερό Φουρνιέ και το Μοντέρο, δύσκολο μπορεί να χωρέσουν και οι τρεις και να κάνουν που λέμε παπάδες, έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι οι ισορροπίες τις οποίες τις βρίσκει και τις φέρνει πέρα ο προπονητής και όταν έχεις προπονητή το
0: είναι πολλά τα μάτς. Είναι πάρα θα παίξει σίγουρα κάποια μάτς, θα παίξει περισσότερα, κάποια λιγότερα, αλλά είναι τεράστιος παίκτης και θα βοηθήσει το Ολυμπιακό όταν χρειαστεί. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Λοιπόν, Φράνκο, τα λέμε αύριο. Καλό σου μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, Φράνκο.
1: Και αύριο, 4:25. Ο Φράνκο Νέκητς εδώ για να μας αναλύσει τα σημερινά παιχνίδια. Δούμε λίγο, θα έχουμε εικόνα και από την αποθεραπεία και τα πόσα, όταν λέω αποθεραπεία, θα πατήσουν σήμερα παρκέ οι παίχτες του Ολυμπιακού. Σουτάκια θα κάνουν, μάθουμε και τις γλώσσες, τις προγραμματικές του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά είμαστε, στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγακύκλους. Γιάννης Ράγκος, Λουκάς Εφάνοπλος στα μικρόφωνα. Έχουμε εδώ και ένα καλό φίλο, τον Νίκο τον Κοντόπουλο. Πες μου δύο-τρία πράγματα για τον Γκονσάλες. Ένα παιδί το οποίο ήρθε, να σου πω την αλήθεια Νίκο, όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, εικόνα του μεξικάνικου ποδοσφαίρου δεν έχω. Διάβαζα βέβαια και είδα έτσι και ένα χαμό που γινόταν στα μέσα ενημέρωσης του Μεξικού. Έρχεται ο παίκτης. Πάμε στο αεροδρόμιο. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει αεροδρόμιο στα χρόνια της καριέρας μου. Από το πρώτη μου φορά που πήγα αεροδρόμιο ήταν μαθητευόμενο σαν και σε ένα ρεπόρτερ Ιωάννη Φράγκο στην εφημερίδα Ρεκόρ, τη θυμάσαι?
2: Βέβαια.
1: Ήταν πρώτος στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Σταύρου ο Βρανάς, ο συγχωρημένος Κώστας Σαμοθράκης, και είμαι εγώ ο μικρός. Λοιπόν, και μου λένε απόγευμα πας στο αεροδρόμιο.
2: Στον Τετάρι πήγες?
1: Όλεκ Προτάσοφ.
2: Όλεκ Προτάσοφ.
1: Όλεκ Προτάσοφ. Αεροδρόμιο. Δεν μιλάω για υποδοχή εδώ πέρα στο Δημοτικό Θέατρο. Λοιπόν, από τότε έχω δει, έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Πρώτη φορά, Νίκο, που είδα, είχαν στείλει δημοσιογράφους του ESPN και άλλο ένα.
2: Διεθνή μέσα.
1: Ναι, διεθνή μέσα. Για να παίχτη. Και μου κάνει εντύπωση και λέω, παιδιά, ένα παίχτη 22-23 χρονών από το μεξικάνικο ποδόσφαιρο έχετε. Γιατί? Και τελικά αποδεικνύεται ότι το παιδί αυτό
2: είναι διαμάντι.
1: Κάτι
2: διαμάντι
1: έχει και κάτι, ναι, βλέπουν οι Μεξικάνοι σε αυτό.
3: Ωραία, ας ξεχωρίσουμε πρώτα δύο πράγματα. Το πρώτο
1: λίγο
3: είναι,
1: πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Το πρώτο είναι ότι το Μεξικό δεν είναι μία μικρή αγορά, mm-hmm, και δεν είναι και μία κακή σχολή. Επειδή δεν είναι κακή αγορά, δεν χάνει εύκολα ποδοσφαιριστές από τη χώρα. Δηλαδή, οι Μεξικάνοι, η αφρόκρεμα θα βγει έξω. Οι Μεξικάνοι οι καλοί θα παίξουν στις καλές μεξικάνικες ομάδες, οι οποίες
1: και θα έχουν και καλά συμβόλαια.
3: Χρήματα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος μετανάστευσης για αυτούς. Mm-hmm. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια εθνικότητα η οποία, εμπειρικά στο λέω, χρειάζεται πολύ μικρότερες προσαρμογές από τις φημισμένες λατινικές υπηκότητες. Δηλαδή, οι Αργεντίνοι δεν έχουν τέτοιες. Τέτοια αφομοίωση γρήγορη στην Ευρώπη. Οι Μεξικάνοι είναι πολύ γρηγορότεροι σε αυτό. Mm-hmm. Και συζητάμε και για εν γέννη έναν λαό ο οποίος είναι εργατικός, δεν έχει τα προβλήματα που έχουν άλλες λατινογενείς χώρες. Mm-hmm. Στον Γκονζάλες τώρα. Ο Γκονζάλες δεν είναι. Είναι striker. Δεν είναι αυτό που λέμε ο τεχνηταράς. Δεν είναι αυτό. Είναι όμως ένα striker οξυδερκής, είναι ένα striker με ρυθμό πολύ καλό, είναι ένα striker ο οποίος βλέπει πιο γρήγορα που πάει η μπάλα, βρίσκεται δηλαδή εκεί που πάει η μπάλα.
1: Έχει βάλει δύο γκολ στον Ολυμπιακό από τα τρία, είναι δεύτερο δοκάρι, που σημαίνει ότι
2: για
1: να βρεθείς εκεί στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να...
3: Είναι και αυτό και υπάρχουν και κάποια άλλα δείγματα τα οποία... Όποιος μπορεί ηλικιακά να ανατρέξει σε καλούς επιθετικούς που ήρθαν εδώ πέρα χωρίς να τους ξέρουμε. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, όταν ήρθε ο Προτάσοφ εδώ πέρα, ο Προτάσοφ ήρθε κορυφαίο striker, μετά τον Μπαμπάστεν, ας πούμε. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος παίχτης ο οποίος δεν είναι γνωστός σε εμάς και δείχνει με το καλημέρα ότι έχει ένα τέμπο και μια κατάσταση τέτοια, χωρίς να υπάρχει πριν άνθρωπος μέσα στην ομάδα ο οποίος να είναι η συνέχειά του, mm-hmm, γιατί ο Ελκαμπή ήρθε σε άλλη ηλικία και με τον Ελαραμπή προηγούμενο.
1: Ναι.
3: Και ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρει το χρόνο του. Αν θυμάστε στην αρχή για τον Ελκαμπή έχουν ακουστεί πράγματα εδώ πέρα
1: απίστευτα,
3: έτσι.
1: Ναι.
3: Όπως και για τον Γκόγκιτς έχουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα ο Νίκο μου ακούστηκαν για τον Ελκαμπή φέτος πριν τραυματιστεί το παιδί, επειδή πέρασε ένα ντεφορμάρισμα. Ελλάδα είμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές μηχανές. Όταν κάποιος είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός, δεν μένει πολύ καιρό στην ελληνική αγορά. Είναι ξεκάθαρο. Μάξι μια σεζόν. Λέω λοιπόν ότι η αρχή του και το γενικότερο. Η γενικότερη παρουσία του εδώ πέρα δείχνει για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κατά πόσο είναι τα πράγματα θα κάνει πράγματα αν είναι υγιής, θα κάνει πράγματα και σίγουρα με τη δυνατότητα του Ολυμπιακού να πουλάει και ποδοσφαιριστές σίγουρα θα κινηθεί σχετικά γρήγορα. Τώρα το υπόλοιπο, η υποστήριξη, η δημοσιογραφία και τα λοιπά που όπως ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή ο ίδιος ποδοσφαιριστές, ένας με δημοσιογραφική υποστήριξη και ένας χωρίς, δεν κάνουν ούτε τέτοια χρήματα, ούτε κινούνται το ίδιο. Είναι κάτι το οποίο οι Μεξικάνοι το προσέχουν πολύ, όπως και εμείς αντίστοιχα προσέχουμε το Γκοστούλα, το Τζιολί, το Γκαρέτσα, τον Κωνσταντέλια, τον Τζολάκη και όλους αυτούς οι οποίοι αξίζουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια φουρνιά φανταστική και τους ακολουθούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Όσον αφορά τώρα γενικότερα έτσι, επειδή την ξέρεις πάρα πολύ καλά έτσι, την αγορά της Λατινικής Αμερικής, έρχεται νέο αίμα από πίσω, παίκτες οι οποίοι θα απασχολήσουν ευρωπαϊκές ομάδες. Και δεν αναφέρουμε σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να τους ξέρω εγώ και ο Ιωάννης, αναφέρουμε σε αυτούς τους οποίους ξέρετε εσείς, σαν σκάουτερ, σαν διαμεσολαβητές, σαν τεχνικοί διευθυντές.
3: Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι παίζει ρόλο πάντα η ομάδα, η χώρα, η αγοραστική δυνατότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα δείχνει μια αγοραστική δυνατότητα η οποία βέβαια δεν μπορεί να σηκώσει ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι για πολύ ψηλά από συγκεκριμένες αγορές, γιατί οι συγκεκριμένες αγορές έχουν μια δομή scouting και management, παραδείγματος χάρη η Βραζιλία, που δεν σου αφήνει περιθώρια εκτός αν έχεις απλωθεί αλλιώς, να το πω έτσι. Στη Βραζιλία υπάρχει μια νόρμα αυτή τη στιγμή στο να γυρίσουν στο παλιό τους μοντέλο, γιατί δεν παράγουν παίχτες, δεν παράγουν τους γνωστούς Βραζιλιάνους. Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Είναι σίγουρο ότι η Βραζιλία με τον πληθυσμό που έχει και με τη λατρεία που έχει στο αντικείμενο θα παράξει ξανά. Θα χρειαστούν όμως 2-3 χρόνια προκειμένου να γίνουν τα 14χρονα, 17χρονα και να είναι στον παρανομαστή αυτό. Η Αργεντινή, που εδώ και κάποια χρόνια είχε επιλέξει να αυξήσει τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατά πολύ, το έχει κάνει για να γράφει αξία ο παίχτης, ότι παίζει πρώτη εθνική Αργεντινής. Τα δείγματα που έχουμε, νομίζω τα βλέπετε, δεν είναι αυτά που ήμασταν μαθημένοι να έχουμε από τους Αργεντίνους. Η Χιλή είναι σε πολύ κακή φάση. Σε πολύ κακή φάση. Κακή φάση.
2: Στέρεψε.
3: Ναι. Και με κάνα δύο άνθρωπους που μιλάω μου λένε ότι δεν βλέπουμε, ας πούμε, κάτι ξεχωριστό που να είναι.
2: Κάποιο water kid.
3: Ναι. Η Κολομβία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά και σωματοδομικά και από άποψη προσαρμογής. Και οι Κολομβιάνοι.
2: Η Ουρουγουάη.
3: Η Ουρουγουάη είναι μια μικρή χώρα. Είναι μια μικρή χώρα πληθυσμιακά. Έχει μια πολύ καλή σχολή. Παρ' όλα αυτά, η δεξαμενή του πληθυσμού είναι πάντα.
2: Δεν δηλαδή, επιτρέπει
3: αυτό
2: να...
3: που συμβαίνει τώρα με την Ελλάδα είναι αδιανόητο για εμάς και αδιανόητο για τις θέσεις που έχουμε βγάλει παίχτες.
1: Από τη μέση και μπροστά.
3: Από τη μέση και μπροστά. Τώρα, αν βάλεις τη θέση του center four, εμείς είμαστε μαθημένοι να έχουμε 1,5 καλό τα 10 χρόνια. Ναι. Και εδώ πέρα έχει πέσει.
1: Προχθές έβαλε 5 σε ρηφόρα.
2: Έχουμε 4 striker πρώτης γραμμής, πρώτης κλάσης. Πρώτη κλάσσα τους, 4 striker.
3: Υπάρχει αυτό το πράγμα. Καταρχάς υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εμείς πήραμε το ευρωπαϊκό το 2004 με μια φουρνιά εξαιρετική, η οποία όμως πλην του Κατσουράνη, αν θυμάμαι καλά, όλοι οι υπόλοιποι ήταν από 27-28 και πάνω. Εδώ συζητάμε για παιδιά 19-20-21, τα οποία είναι ήδη στο υψηλότερο επίπεδο. Ήδη επαγγελματικά στο υψηλότερο επίπεδο. Έχουν περιθώρια βελτίωσης 20-30% ο καθένας και κατ' εμέ είναι και λάθος. Ξέρεις, το Sony και Ντέ στο επόμενο Euro η Ελλάδα πρέπει. Όχι, γιατί ακόμα
2: έχουν χρόνια μπροστά τους. Έχουν χρόνια.
3: Χτίζουν, αποκομίζουν. Είναι βέβαιο ότι είναι σε περιβάλλον το οποίο απέχει πολύ από το ελληνικό και παιχτικά και σε συνθήκες. Και νομίζω ότι σε κάποια από τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που έχουμε περιθώρια σαν χώρα, τα παιδιά αυτά θα φέρουν σίγουρα υψηλή θέση.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έπαιξε με πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι έριξαν και όλες οι ΠΑΕ, δηλαδή πλην του Ατρόμητου, του Αστέρα που έκαναν δουλειά. Έκανε φοβερή δουλειά και έκανε ο ΠΑΟ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει επενδύσει πάρα πολλά, ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης. Υπήρξαν προπονητές οι οποίοι στήριξαν. Και έρχεται τώρα αυτή η φουρνιά έτσι, με έναν προπονητή ο οποίος έχει και την πίστη στους χρόνους, σαν το Γιωβάνοβιτς, από το περιβάλλον και το δημοσιογραφικό και τους φιλάθλους. Και δείχνουμε αυτή την εικόνα. Μακάρι να συνεχιστεί, Νίκο. Εντάξει. Και είναι και βέβαια και αφανεί ήρωες. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που τους εμφανίζουν. Γιατί, παραδείγματος χάρη, Τσιμίκα και όλα αυτά τα παιδιά, Ανδρούτσο, υπήρξε ένας Έλληνας προπονητής, το Ρέντι, ο Βασίλης Βούζας, που δούλεψε, τα πήρε 17 χρονών. Και τα εξέλιξε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ακαδημία, είναι και οι άνθρωποι της Ακαδημίας και κυρίως και πέρα είναι και Έλληνες προπονητές.
2: Και υποδομές βέβαια. Και υποδομές των Ακαδημιών.
1: Και Έλληνες προπονητές, να το λέμε αυτό. Δηλαδή ο Έλληνας προπονητής πλέον έχει και, έχει και τις γνώσεις. Έχει αλλάξει όλη η δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Είναι Νίκο Κοντόπουλε καταπληκτικό αυτό που έχει κάνει Όφη. Με τόσα νέα παιδιά, με τόσο μεγάλο ελληνικό κόσμο.
1: Ένα λεπτό έχουμε απλώς. Σας λέω απλά Νίκο μου με την ευκαιρία που ήρθες εδώ πέρα, ήρθες να μας πεις μια καλησπέρα και επειδή έχεις πολλά πράγματα, κάποια στιγμή θα σε ξαναφωνάξουμε. Κάνουμε
2: μια ωραία εκπομπή γεμάτη.
1: Ένα 45 λεπτό με πράγματα τα οποία τώρα μέσα σε 15 λεπτά μας εξήγησες και εξήγησες πολύ περισσότερο στον κόσμο απορίες γενικότερα και για τη δομή, όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τη δομή των χωρών που αποτελούν δεξαμενοί που έρχονται παίχτες στην Ελλάδα. Μέχρι ας πούμε μου λύσει και την απορία για ποιο λόγο ας πούμε οι Μεξικάνοι προβάλλουν και πώς προβάλλουν τα νέα τους ταλέντα. Που το κάνουμε κι εμείς, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου ή το μυαλό μας ότι το κάνουμε κι εμείς με τα δικά μας τα παιδιά.
3: Φυσικά.
1: Και γι' αυτό είσαστε κι εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι είστε όχι απλά υποστηριστικοί, είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι προωθείτε το ποδόσφαιρο.
3: Χρεωνόμαστε και αρκετά πράγματα κακά, αλλά.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, και αυτό ναι. Φταίει ο μάνατζερ, φταίει ο ατζέντη, φταίει ο τεχνικός διευθυντής. Εντάξει, έτσι είναι.
3: Σωστά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: Και εγώ. Ήταν που, χαρά μου να είμαι εδώ.
1: Που πέρασες από το κανάλι 1. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά.
2: Αύριο την ίδια ώρα, 2.30 με 4, όπως καθημερινά.
1: Θα ευχαριστήσουμε τον Ιούλιο Κοτζογεωργίου και τον Γιώργο Καρύδη. Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη έχουμε
2: 30, μετά. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αύριο λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, μείνετε εδώ. Ακολουθεί η μουσικοψυχαγωγική ζώνη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν επιλέξει τις καλύτερες μουσικές, τα καλύτερα σχόλια για να αντίσουν μουσικά και το σημερινό βροχερό απόγευμα εδώ από το κέντρο του Πειραιά για όλους εσάς όπου και να μας ακούτε. Γεια σας.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περαία και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

με ένα σπουδαίο μουσικό θέμα. Αυτό από την ταινία Shaft, Theme from Shaft. Ανοίξαμε την απόψινη rock zone. Isaac Hayes, πρώτος καλεσμένος εδώ μουσικά για απόψε. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη του 1971. Και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αμερική, μεγάλη επιτυχία. Έμεινε μόνο πίσω από το Inner City Blues του Marvin Gaye. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right.

Καλησπέρα σε όλους. Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-4224-441 έως 6. Ανοιχτές γραμμές με τον παραδοσιακό τρόπο. Σαφτ λοιπόν, πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα αυτό το σίγγλι. Θα μείνουμε στην μαύρη μουσική, σε άλλα μονοπάτια και αυτά του funk και του blaxploitation. Με αφορμή βέβαια, τα λέγαμε και τη Δευτέρα, το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges, το Happiness Anytime, που αυτός κουβαλάει τις αρχές, τις αξίες, την ποιότητα της όλης δεκαετίας του 60 και του 70, με τη δική του προσέγγιση βέβαια. Και όπως έλεγα και τη Δευτέρα, άλμπουμ με το άλμπουμ καθιερώνεται ως μία από τις μεγάλες μαύρες φωνές της γενιάς του. Illusion από το νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Ένα από τα καινούργια κομμάτια του Leon Bridges, Illusion. Και μία από τις πολύ καλές καινούργιες δουλειές που ήρθαν αυτή την εβδομάδα. Λέγαμε τη Δευτέρα για τα τέσσερα τραγούδια από την περίοδο του Songs in the Key of Life για το Stevie Wonder. Το άλμπουμ που συμπλήρωσε 50 χρόνια. Ακούσαμε και τη Δευτέρα ένα από τα καινούργια κομμάτια, ήταν το It's Easier. Είχαμε παίξει βέβαια και κάτι από το σπουδαίο εμβληματικό άλμπουμ Stevie Wonder, το Songs in the Key of Life. Από αυτό το καινούργιο EP με τέσσερα τραγούδια που δεν είχαμε ακούσει ως τώρα από τις ηχογραφήσεις του 1976. Σας είχα υποσχεθεί να ακούσουμε κάτι ακόμα μες την εβδομάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με το My Life Story of Love.

Simply Red με το Fairground, το μοναδικό νούμερο 1 τους στην Βρετανία. Και αυτό είχε συμβεί σαν σήμερα το 1995, 30 Σεπτέμβρη, πήγαιναν στην κορυφή και μάλιστα έμειναν για 4 εβδομάδες στην κορυφή. Ήταν η 15η Top 40 επιτυχία των Simply Red στη Βρετανία, αλλά το πρώτο τους νούμερο 1, το οποίο σαμπλάρει το percussion, τα κρουστά της επιτυχίας του 1993 των Goodman, Give It Up. 17 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Να πάμε πάλι σε νέες κυκλοφορίες. Με παλιούς γνώριμους, το synth-pop δίδυμο των Erasers, ο Andy και ο Vince, συμπληρώνουν φέτος 40 χρόνια του σχήματος των Erasers και το γιορτάζουν με ένα καινούριο άλμπουμ, το Wonderland, και μάλιστα έχουμε και ένα καινούριο τους τραγούδι, που είναι το Wings of Love, και να πω εδώ ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά, το Μάρτιο, 12 Μαρτίου. Σαράντα χρόνια Erasure από το πρώτο τους άλμπουμ, το Radio Radio. Ανάποδα τα είπα. Το Wonderland, το πρώτο τους άλμπουμ βέβαια, και το νέο τους άλμπουμ Radio Radio στις 12 Μαρτίου.

Καινούργιοι Eraser προηγουμένως. 40 χρόνια με το πρώτο τους άλμπουμ, το γιορτάζουν ένα καινούριο. Το The Faced, How Come You Never Go There. Από το πολύ ωραίο τέταρτο άλμπουμ της Metals που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2011. Και επιστρέφουμε και σε νέες κυκλοφορίες, ένα-ένα το πάμε. Julia Jacklin, η Αυστραλή τραγουδοποιός, έρχεται και αυτή με νέο άλμπουμ. Το τέταρτο προσωπικό της, The Gem, ο τίτλος του, και πάμε να ακούσουμε το If I Had a Hand of God, ένα από τα καινούργια της τραγούδια.

Αυτή ήταν η Τζούλια Τζάκλιν από την Αυστραλία στο τέταρτο της άλμπουμ The Gem που πήρε εξαιρετικές, παίρνει εξαιρετικές κριτικές και κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες. If I had the hand of God, το κομμάτι που ακούσαμε. Πάμε να κλείσουμε καινούργια, με καινούργιο κομμάτι και το ημίωρο, καινούργιο YouTube, Silencio. Το παίζουμε εδώ στο κανάλι 1 από την προηγούμενη εβδομάδα. Και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ σε 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη.

Οποία πάτησε πάνω στην κελτική κουλτούρα στην Ιρλανδία, στην παράδοση αυτής της μουσικής και μας χάρισε υπέροχα άλμπουμ. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το Book of Secrets, έκτο στούντιο άλμπουμ της το 1997, μια περίοδο που και η world μουσική, όπως την αποκαλούσαν, την ethnic μουσική, γνώριζε άνθηση. Υπέροχη η Λορίνα Μακένιτ άνοιξε το δεύτερο ημίωρο Rock Zone, κανάλι 1, 90,4, όπως βλέπετε και ακούτε, προσεγγίζουμε όλα τα μουσικά είδη, αρκεί να είναι ένα τραγούδι όμορφο. Η Ράντι Πιτ για τη συνέχεια, να, εδώ που λέγαμε για την Ιρλανδία, μία από τις επιδραστικές και καταξιωμένες φωνές στην Ιρλανδία. Κυκλοφορεί το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, η Ράντι Πιτ, και πάμε να ακούσουμε από αυτή την καινούργια της δουλειά το The Moon and Stars.

The Moon and Stars, κρατήστε το όνομα της Randy Pitt, που είχε βέβαια συμμετοχές με προηγούμενα σχήματα, αλλά εδώ στο πρώτο της προσωπικό άλμπουμ φαίνεται να κάνει κάτι όμορφο. Το No Human Tongue Can Tell θα έρθει στις 13 Νοέμβρη. Θα είμαστε εδώ να το αναλύσουμε περαιτέρω. Ωραίο κομμάτι πάντως αυτό. Συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες και πάμε στο καινούριο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen. Να ακούσουμε το The Light That's Around You από την καινούρια δουλειά των Λιβερπουλιανών. Σπουδαίο όνομα, δεκαετίες τώρα. Σπάνια απογοητεύουν. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα φιγουράρουν και στα 20 καλύτερα άλμπουμ στη Βρετανία στο νούμερο 19.

Ο καινούριος Johnny Marr, It's Time, ένα σύγκλι που παίζουμε αρκετά τον τελευταίο μήνα από τότε που κυκλοφόρησε, που είναι πιασάρικο και έχει και hook, όπως λένε οι Βρετανοί. Johnny Marr που έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό NME. Αναφέρθηκε σε πολλά και διάφορα, έχει άποψη για όλα. Για μια υποτιθέμενη κόντρα εκεί παλιότερα με τους Cure, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, φανταστική. Λέω ότι θαύμαζε πάντα τον Robert Smith ως κιθαρίστα. Του άρεσε πάρα πολύ τα πράγματα που έκανε στο δεύτερο τους άλμπουμ, 17 Seconds. Θυμάται να τους έχει δει ζωντανά δύο φορές όταν ήταν 16-17 χρονών. Και θυμήθηκε ότι δεν είναι και μακριά τα goth και post-punk επιρροές του στους Smiths, καθώς είχαν ανοίξει για τους Sisters of Mercy. Οι Smiths επίσης και είχε διασκευάσει και ο ίδιος το I Feel You, τον Depeche Mode. Από τα νέα σχήματα ξεχωρίζει ιδιαίτερα τους Fontaines DC. Μάλιστα ανέφερε ότι τους ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή που τους είδε.

Fontaine's DC, Marianne, το τελευταίο τους κομμάτι, εξαιρετικό. Μας φέρνει και πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα από τα καλά άλμπουμ που λέγαμε και τη Δευτέρα, ότι θα ακούσουμε αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, το καινούριο άλμπουμ, τον Πρωτομάρτυρ, ειδική της οπτική στην Αμερική του 21ου αιώνα. Είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ, αυτό το καινούριο, τον Πρωτομάρτυρ. Checking Out, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μείνετε εδώ, έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα και στο δεύτερο και στη δεύτερη ώρα, όπως καινούργιους Placebo, ας πούμε, και θα πάμε βέβαια και πίσω στο παρελθόν για να θυμηθούμε σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σήμερα. Μείνετε εδώ σε 90,4, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

sudden.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.
2: Turn the vocals up, please.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, Joy Division. Με αφορμή την Παρασκευή μας πέρασε την κυκλοφορία του Eternal, που συγκεντρώνει ούτε λίγο ούτε πολύ 16 διαφορετικά show, ζωντανές ηχογραφήσεις των Joy Division από την μόλις τρίχρονη live παρουσία τους, ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της μουσικής και αναμφιβόλως του post-punk. Τέσσερα CD και δύο DVD με 16 διαφορετικά show. Πολλά από αυτά για πρώτη φορά έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Είτε επίσημα είτε bootlegs, υπήρχαν αρκετά από αυτά που υπάρχουν μέσα στη συλλογή. Όπως αυτό εδώ, στις 18 Δεκεμβρίου του 1979 στην Γαλλία, που το έχω και εγώ στη σκοθήκη μου, σε unofficial βέβαια κυκλοφορία σε βινήλιο. Ακούσαμε το Shadow Play από εκείνη την εμφάνιση, ένα από τα live που υπάρχουν βέβαια μέσα σε αυτή την τεράστια συλλογή, που φαντάζομαι θα έχει και κάποιο κόστος, αλλά συγκεντρώνει για τους πολύ φανατικούς όλες τις ζωντανές ηχογραφήσεις των Joy Division, το Eternal που ήρθε την Παρασκευή. 6 λεπτά μετά τις 6. Rock Zone, κανάλι 1, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, 69-51-904-904. Τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-4416, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Λέγαμε και πριν που κλείσαμε με τους Πρωτομάρτυρ την πρώτη ώρα για καινούργια τραγούδια, καινούργιο κομμάτι και από τους Placebo, Helen Keller.

Ένα καινούριο σύγκλημα από τους Placebo, Helen Keller. 30 χρόνια οι Placebo συμπληρώνουν. Και συνεχίζουμε με καινούργια τραγούδια και πάμε στους σπουδαίους. Perfect Circle, είχαμε παίξει πριν το καλοκαίρι το Starless, ένα κομμάτι που έπαιξε αρκετά. Παίξαμε αρκετά εδώ στη Rock Zone. Γενικά είχε μεγάλη αποδοχή. Οι Perfect Circle περιμένουν εν αγωνίωση πολλοί φίλοι τους νέα πράγματα από αυτούς. Θα υπάρξει μια μεγάλη περιοδία στην Βόρεια Αμερική μέσα στην καινούργια χρονιά, το 27. Αλλά τώρα έχουν ένα δεύτερο single μέσα στο 26. Το κομμάτι έχει τον τίτλο To Whom It May Concern και είναι και αυτό πάρα πολύ καλό, όπως και το προηγούμενο.

Οι Victory Collapse που έχουν ένα πολύ ωραίο άλμπουμ από το ελληνικό σχήμα, αγγλόφωνο, το Non-Player Characters, έχει κυκλοφορήσει πριν το καλοκαίρι, το έχουμε παρουσιάσει αρκετά εδώ. Το Fighting Someone Else's Depression είναι το τρίτο single από αυτό το άλμπουμ, το οποίο έχει και ένα βίντεο κλιπ γυρισμένο στη Νέα Υόρκη. Το περασμένο Σάββατο η Victory Collapse ήταν στο Plex και στις 20 του Νοέμβρη θα παρουσιάσουν το άλμπουμ τους εξ ολοκλήρου στο Ilion Plus. 19 λεπτά μετά τις 6, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4 και από την εγχώρια rock σκηνή στον Matt Berninger, τη φωνή των National και το πανέμορφο καινούριο του EP. Σας έπαιξε και ο Νίκος πρόσφατα τη διασκευή στο Blue Monday των New Order, το είχαμε παίξει και εμείς το καλοκαίρι αυτό το κομμάτι. Επίσης υπάρχει μια διασκευή μέσα σε αυτό το EP των Velvet Underground, στο Who Loves the Sun, παρέα εκεί και η Ροζάν Κάς. Το Μαρτίνι Μιφάτσο που πολύ το ψάχνετε και έχει κυκλοφορήσει σαν single προηγουμένως, και ένα καινούριο κομμάτι, το Ask for Water. Πάμε να ακούσουμε αυτό.

Από το υπέροχο καινούριο EP του Matt Berninger, τη φωνή των National, που είναι όλο εξαιρετικό. Ακούσαμε το ένα καινούριο κομμάτι, το Ask for Water, και είπαμε ότι έχει τις διασκευές στα Blue Monday, το New Order, Who Loves the Sun, σε όλο το Underground, και το υπέροχο Martini Mi Faccio. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Foo Fighters. Πάμε εδώ πίσω στο 2007. Την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 30 Σεπτεμβρίου του 2007, οι Foo Fighters ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία με το άλμπουμ τους Echoes, Silence, Patience and Grace, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους και δεύτερο νούμερο 1 στην Βρετανία, που αγαπούν πολύ τους Foo Fighters. Στο τέλος της χρονιάς ήταν και υποψήφιο για 5 βραβεία Grammy. Ένα κομμάτι έμεινε κλασικό από εκεί, The Pretender, πάμε να κλείσουμε με αυτό. Και επιστρέφουμε με Springsteen στο τελευταίο ημίωρο.

άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς

Κάθε κομμάτι του θα μπορούσε να έχει γίνει ταινία. Το θρυλικό Νεμπράσκα του Σπρίγκστιν, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 44 χρόνια πριν, το 1982, 30 Σεπτεμβρίου. Έκτο στούντιο άλμπουμ του Σπρίγκστιν, γραμμένο σε ένα τετρακάναλο κασετόφωνο. Το Highway Patrolman έκανε ο Σον Πεν ταινία. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα. State Trooper, το αγαπημένο μου τραγούδι από το Νεμπράσκα. Αλλάζω που και που. Είναι ένα άλμπουμ που επιστρέφω συχνά σε αυτό. Αλλά το State Trooper είναι το πιο αγαπημένο μου, μάλλον. Και ανοίξαμε με αυτό το τελευταίο ημίωρο. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 εδώ στην Rock Zone. Από, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τελευταίο ημίωρο. Ξεκινάμε με σπουδαίους. Είχαμε το Springsteen. Πάμε τώρα στον Dylan για το 30ο άλμπουμ του, που είχε έρθει και αυτό 30 Σεπτέμβρη, αλλά του 1997. Ένα από τα καλύτερά του στη δεκαετία εκείνη. Daniel Lanois στην παραγωγή. Και πάμε να ακούσουμε το Not Dark Yet.

μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα για το τελευταίο ημίωρο ως τώρα. Ξεκινήσαμε με το Springsteen και το Nebraska, το Time Out of Mind του Bob Dylan, ένα σπουδαίο του άλμπουμ δεκαετία του 90. Ακούσαμε προηγουμένως το Not Dark Yet. Και εδώ το Rain Dogs του Tom Waits. Το ένα το στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Tom Waits, 1985, 41 χρόνια πριν, 30 Σεπτέμβρη, είχε κυκλοφορήσει. Ακούσαμε το A Jockey Full of Bourbon, ένα σπουδαίο άλμπουμ γενικότερα. Και φυσικά στη δισκογραφία του Tom Waits, ένα από τα πολύ σπουδαία του άλμπουμ. Νομίζω ότι αν μια ροκ δισκοθήκη δεν έχει μέσα το Rain Dogs, κάτι της λείπει και μάλλον είναι αυτό. Πάμε για τη συνέχεια στην Patti Smith και το 7ο στούντιο άλμπουμ της που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1997, την ίδια μέρα με το άλμπουμ του Dylan που ακούσαμε προηγουμένως. Ήταν το Peace and Noise και πάμε να θυμηθούμε, να ακούσουμε μάλλον το 1959, ένα κομμάτι που της χάρισε στο τέλος της χρονιάς και μια υποψηφιότητα για την καλύτερη γυναικεία ροκ ερμηνεία στα βραβεία Grammy εκείνης της χρονιάς.

1959, η Patti Smith από το Peace and Noise που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1997. Σε μια συλλογή θα πάμε για τη συνέχεια. 30 Σεπτέμβριο του 2002 οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν την σπουδαία συλλογή τους 40 Licks που γνώρισε τεράστια επιτυχία φτάνοντας στο νούμερο 2 στη Βρετανία και στην Αμερική. Τεράστιες πωλήσεις συγκέντρωνε υλικό και από τις δύο περιόδους των Rolling Stones, από διαφορετικές εταιρείες δηλαδή, και της Decca και αργότερα της Virgin Universal. 40 χρόνια καριέρας τότε, με αφορμή λοιπόν αυτή η διπλή συλλογή, η οποία έχει και 4 νέα τραγούδια και ένα καινούριο single εκείνη τη χρονιά, το Don't Stop.

σαν σήμερα έχει γεννηθεί μια σπουδαία μορφή στο χώρο του ροκ, ο Μαρκ Μπόλαν, το 1947, και δυστυχώς έφυγε πολύ νέος, μόλις σε ηλικία 29 ετών. Γεννημένος Μαρκ Φέλντ, σαν σήμερα το 1947, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Στιθ Ρεξ. Επιδραστικός, δεν μπορείς να αναφερθείς στο glam rock χωρίς να αναφερθείς στον Μαρκ Μπόλαν. Επηρεάζοντας βέβαια και άλλα είδη, μουσικά είδη, και ενδυματολογικά και μουσικά. Μπορούμε να θυμηθούμε τον Φρέντι Μέρκιουρι, που εντυπωσιασμένος από τα κοστούμια της Ζάντρα Ρόουτς που φόραγε ο Μαρκ Μπόλαν, την πήρε για την περιοδία του το 1974, την περιοδία των Queen. Ο Τζόνι Μαρ που ακούσαμε νωρίτερα στην εκπομπή, στο νέο του άλμπουμ, είναι βασική επιρροή του Μαρκ Μπόλαν. Βλέπετε, εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Gary Rohn, οι T-Rex μας έφεραν πολύ κοντά στο τέλος. Και θα κλείσουμε με ένα άλμπουμ που μου αρέσει πολύ, από τη δεκαετία του 70. 30 Σεπτέμβρη του 1977, ο Ιαν Ντιούρι κυκλοφορεί το New Boots and Panties, το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του, από τη Steve Records. Και θα κλείσουμε με το Wake Up and Make Love With Me. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Τετάρτη, μία μέρα πριν μπούμε στον επόμενο μήνα. Ένας ύμνος για τη Νέα Υόρκη, το night clubbing και ιδιαίτερα το club Danceteria, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ τους, το τελευταίο άλμπουμ, και μάλιστα λίγο πριν το φεβιό του Dave Ball, πέρσι τέτοια εποχή. Danceteria κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα ο Mark Almond, η Soft Cell, και έρχεται ταυτόχρονα, και αυτό είναι που μας δίνει και την αφορμή να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα κλαμπ που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη γενιά της δεκαετίας του 80, και όχι μόνο αυτό το κλαμπ, θα μιλήσουμε γιατί ήταν και τουλάχιστον άλλα 2-3 που έπαιξαν και διαδραμάτισαν τεράστιο ρόλο στην χορευτική μουσική, στην pop μουσική της δεκαετίας του 80 και μέχρι τις μέρες μας, γιατί όπως λέει και στην συνέντευξη που έδωσε πριν από καιρό, γιατί εκείνη την εποχή ο Mark Almond στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν στη Νέα Υόρκη και σύχναζε στο Danceteria, η ζωή είναι μία Danceteria. Danceteria είναι και το κομμάτι που μάλιστα τώρα εδώ θα το ακούσουμε στο After Hours Remix μαζί με την Charlie XCX από τη Madonna. Γιατί η Madonna δούλευε εκεί part-time σαν γκαρσόνη. Danceteria Club, ένα αφιέρωμα στο night clubbing της Νέας Υόρκης.

και 7 βραβεία βέβαια στα MTV VMAs και στα δύο track και στο Dancederia που είναι εξ ολοκλήρωνα concept album για το nightclubbing και τη ζωή στη Νέα Υόρκη εκείνα τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Να πούμε ότι η Νέα Υόρκη ήταν σε μια παρακμή, μια βρώμικη πόλη με εγκληματικότητα αλλά με φοβερή, πραγματικά φοβερή νυχτερινή ζωή. Και αν διαβάσετε και από συνεντεύξεις του Mark Almond και από τις συνεντεύξεις της Madonna πόσο είχαν τα ενίκια τότε, έβρισκες να νοικιάσεις σπίτι με 50 και 70 δολάρια. Για σκεφτείτε τώρα τι τιμές υπάρχουν για να νοικιάσεις ένα πολύ μικρό διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, απλησίαστα. Dancederia, After Hours. Όταν και το λέει και μέσα, he played my tape, everybody, this is how we start the party. Και η ιστορία ξεκινάει όταν η Madonna δουλεύει part-time εκεί και σερβίρει στον κόσμο σε αυτό το τετραόροφο κτίριο. Είχε ξεκινήσει λίγο πιο πριν στο Manhattan, αλλά δεν είχε άδεια και έκλεισε και άνοιξε μερικές μέρες αργότερα σε ένα κτίριο που κάθε όροφος ήταν και διαφορετικός, με αποτέλεσμα εκεί να δώσει στον Mark Cummins, που ήταν ο DJ του Dancederia, το Everybody. Αμέσως, γιατί συνεργαζόταν με τον Blackwell της Island Records, ο Cummins συστήνει τη Madonna και δεν ενδιαφέρθηκε. Έτσι ο Cummins στέλνει την κασέτα στον Seymour Stein της Island Records και εκεί ξεκίνησαν όλα. Αλλά πρώτα σιγά σιγά από το Dancederia της Νέας Υόρκης. Με αυτήν την original version από την κασέτα η Madonna στη σκηνή του Dancederia.

Και όπως λέει και ο Άρθουρ Μπέικερ, αυτός ο σπουδαίος παραγωγός, ότι η καλύτερη χρονιά για τη Νέα Υόρκη και τα μουσικά που συνέβαιναν εκεί ήταν το 1982. Danceteria Club, Fun House και Paradise Garage. Εδώ demo tape 1982 στο Danceteria, πρωτοεμφανίζεται η Madonna να τραγουδάει και αμέσως μετά η τεράστια επιτυχία που έχει μέχρι και τις μέρες μας. Ο Jim Furat και ο Rudolph Piper ήταν αυτοί που ανοίξανε το Club Danceteria το 1980 με τον Mark Kamins σαν DJ, ο οποίος ήταν και συνεργάτης του Chris Blackwell στην Island Records, όπως σας είπαμε και πριν, και είχε κάνει και remix σε τραγούδια όπως αυτό εδώ που πεζόντουσαν στην Danceteria. Ήταν ένα κλαμπ που πήγαινες πιο νωρίς για να πας αργότερα στο Paradise Garage ή το Fun House ή άλλα κλαμπ, το The Loft αργότερα, γιατί μπορούσες και να φας εκεί. Σας είπαμε ότι στο δρόμο εκεί, στο Manhattan, κάθε όροφος ήταν και διαφορετικός. Mark Kamins, David Byrne, Big Business.

Υπέροχοι Talking Heads, David Byrne, ένα από τα θέματα, γιατί εκεί εστιάζουμε σήμερα, σε τραγούδια από τελείως διαφορετικά είδη, όπως θα ακούσετε, από post-punk σε reggae, σε house. Για παράδειγμα, ένα από τα τραγούδια που ακουγότανε στο club Danceteria, η Class και η διασκευή στο Police and Thieves.

από τα καλύτερα χρόνια του night clubbing της Νέας Υόρκης από το 80 μέχρι το 84. Ποιοι συχνάζαν εκεί εκτός από τη Madonna, New Order, Duran Duran, η Sade, η Wham, η R.E.M., η Smiths, η Run DMC, η The Best Mod, η Fall, Bauhaus, ο RuPaul, Romeo Void, Sonic Youth, Swans, Nick Cave and the Bad Seeds, η Cult, βλέπετε και πολλά βρετανικά ονόματα, η Violent Femmes, η Soft Cell, που μας δίνουν και αυτή την αφορμή να παίξουμε τραγούδια από την εποχή του Club Dancetery, όπως αυτό εδώ, Damaged Goods, Gang of Four.

Είναι το κανάλι 1, ο Νίκος Ξανθάκος. Ένα αφιέρωμα σήμερα με αφορμή και το άλμπουμ των Soft Cell, Danceteria, αλλά και το κομμάτι Danceteria από το άλμπουμ της Madonna και τραγούδια που παίζοντουσαν την εποχή εκείνη στο συγκεκριμένο κλαμπ. Τραγούδια όπως τώρα αυτό εδώ, είπαμε, και New Order εκεί. Και Joy Division, She's Lost Control. Έρχεται μαζί με την 12 CD κυκλοφορία, αυτό το κουτί που βγήκε πρόσφατα, και DVD μαζί. Με θέματα γνωστά από ιστορικές συναυλίες που είχαν κάνει.

Σας είπαμε ότι ο ένας από τους ορόφους του Club Dance Eteria ήταν αποκλειστικά με ρέγγι και σκα μουσική. Τραγούδια όπως αυτό εδώ. Steel Pals, Ku Klux Klan. Και συνεχίζουμε. Ο Νονός. Ο Νονός της Soul και αυτός που επηρέασε περισσότερο από όλους το hip hop. James Brown. Get up of a fat thing. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Το κανάλι 1. Get up off of that thing and dance to you.

Yeah.

καλλιτέχνες που δούλευαν ταυτόχρονα εκεί, όπως η Madonna, ο Kid Creole, ο LL Cool J και η Sade, για ένα διάστημα στο μπαρ του Danceteria, και τραγούδια όπως η Martha and the Muffins με το Echo Beach. Liquid Liquid. Καταλάβατε το intro, ε? Kevin.

ένα μικρό playlist από ένα club που καθόρισε τις γενιές του post-punk, του indie, της reggae από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και πολύ περισσότερο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο Mel Mel πήρε αυτό το θέμα, τον Liquid Liquid, για να κάνει το White Lines χωρίς την άδεια όμως. Άλλος ένας από τους ύμνους του Danceteria. Public Image. Από τη μία το πιο κλαμ, το πιο mainstream, στο Studio 54, η disco στα τέλη της δεκαετίας του 70 και λίγο τσιμπάρ της αρχές δεκαετίας του 80 και η underground σκηνή εδώ, του Fun House, του Paradise Garage με το House και το Danceteria.

υπάρχουν και βιβλία για αυτή την σκηνή της Νέας Υόρκης στο night clubbing. Αλλά πρόσφατα υπάρχει αυτή η ωραία συνέντευξη του παραγωγού Arthur Baker σε αυτές τις εκπομπές που κάνει στα social, ο Guest Love, τον Roots. Γιατί ο Arthur Baker είχε κάνει και την παραγωγή εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι που ακουγόταν στο Danceteria Club. New Order. Confusion.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή με ό,τι καινούριο κυκλοφορεί και αυτά που συμβαίνουν στη μουσική τώρα. Σήμερα ασχοληθήκαμε με το παρελθόν, με αφορμή το άλμπουμ των Soft Cell Danceteria και το τραγούδι βέβαια της Madonna Danceteria, για το Club Danceteria και τη σκηνή της Νέας Υόρκης από εκείνη την εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κλασικό θέμα από εκείνη την εποχή. Καλές μουσικές συνεχίζονται εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 και στο κανάλι 1.gr. Καλό βράδυ, γεια σας.

90,4 Πειραιάς

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: your life. Questions are listed. We don't ask why.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Groplan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο
4: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: Music is freedom.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Πειραιάς στο ραδιόφωνο του, το κανάλι 1, 90,4. Ιούλιος Κουτσογεωργίου στα του ήχου. Να είμαι κι εγώ, Μπάμπης Καραλής, όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Διάβαζα μελέτες. Τι σκεφτόμαστε την τελευταία μέρα του μήνα? Νούμερο 1 είναι τα χρήματα, οι μισθοί και τα λοιπά. Διάβαζα ότι κάθε τέλος του μήνα είναι ένας μικρός απολογισμός. Αναρωτιόμαστε αν κάναμε αυτά που είχαμε πει ότι θα κάνουμε. Αναρωτιόμαστε αν ξεκινήσαμε αυτά που είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε. Επανατοποθετούμε την έναρξη αυτών την πρώτη μέρα του επόμενου και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς εδώ θα ταξιδέψουμε, θα πάρουμε τις ανάσες μας όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Θα ακούσουμε τις μουσικές μας. Δεν ξέρω αν εσείς κάνετε αυτό το μίνι απολογισμό. Όπως και να έχει, ο Σεπτέμβρης σε λίγη ώρα μαζί δηλαδή θα το χαιρετήσουμε και θα έχουμε κοντά μας έναν καινούριο μήνα, το 10ο μήνα του χρόνου, που από ό,τι λένε οι προβλέψεις, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι ηλιόλουστες, δροσερές και το Σάββατο και πάλι τόση θερμοκρασίας. Και τώρα για βροχή τα μοντέλα είναι πολλά και δεν υπάρχει σαφή πρόβλεψη. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. Wake up το θέμα.

Το θέμα είναι πάρα πολύ φρέσκο. Wake up. Η ιδέα του είναι ότι ξυπνάς από έναν βαρύ εσωτερικό κόσμο. Γιατί πάντα γύρω σου υπάρχει μια πραγματικότητα. Την οποία ενίοτε ξεχνάς. Wake up. Ολόφρεσκο.

to wake up. Θεματάρα. Για μας που βυθιζόμαστε όλοι μας στα προβλήματά μας, στις σκέψεις μας, στις ανησυχίες μας και αρχίζουμε κάποια στιγμή να τα θεωρούμε σαν ολόκληρη την πραγματικότητά μας. Σαν να είμαστε μέσα σε ένα βαρύ βαθύ όνειρο. Το Wake Up λοιπόν το στέλνω σε αυτούς τους φίλους μου. Είναι αυτό που λέω κάθε βράδυ: ανάσες, ψηλά το κεφάλι, βγες λίγο. Ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Για τα Viber μηνύματά σας. Όπου και ας συναντιόμαστε.

για σας που ακούτε ραδιόφωνο, για σας που βρίσκετε τη μουσική, επιλέγετε να τη βρίσκετε εσείς, να την ανακαλύπτετε εσείς και όχι να σας βρίσκει αυτή. Wake Up έφυγε. Ευχαριστώ, μακάρι να θέλετε να συναντηθούμε για τις μουσικές μας. Μακάρι να σας αρέσει να ακούτε ραδιόφωνο, να ανακαλύπτετε εσείς.

πριν καν κυκλοφορήσει είχε γίνει επιτυχία. Μας έρχεται από το 2022.

Σαν Βετμάν. Αυτή η φράση σημαίνει στην κυριολεξία χωρίς ρούχα. Ίσως όμως αυτό το θέμα μιλά για πώς να το πω τώρα, μιλά για την ανάγκη για απουσία περιτυλίγματος και την ανάγκη για να προσέχουμε περισσότερο το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Και αυτό είναι ένα θέμα στο άλλο. Σας είπα ότι αυτή την εβδομάδα και γενικότερα αυτή τη σεζόν θα ανακαλύψουμε μαζί μουσικάρες. Είμαστε μαζί από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Μέχρι τις 10.30 μιλάμε, παίζουμε μουσικές και από τις 10.30 και μετά μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Εδώ στους 90,4 στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Να πούμε καλησπέρα στη Μαλβίνα. Η οποία έχει σχέση με τον Πειραιά και τα ναυτιλιακά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μαλβίνα, διάβαζα τις προάλλες για μια μελέτη που έγινε στην Αμερική. Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι ο κύκλος τους απαρτίζεται στην καλύτερη περίπτωση από έναν στενό φίλο. Ενώ υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 20-25% που δηλώνει ότι είναι μόνος, αισθάνεται μόνος, αισθάνονται μόνοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το ποσοστό το μεγάλο. Οι επαναλαμβανόμενες επαφές, οι δυνατότητες που έχουμε, οι υποχρεώσεις, ο λίγος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε φιλίες οι οποίες, από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι ξέρουμε όλοι, δεν μας είναι χρήσιμες, μας είναι απαραίτητες.

Ξέρετε, και είναι και πάρα πολύ περίεργο αυτό στην εποχή της... της δυνατότητας, το λέω και το ξαναλέω, σε μια τέτοια εποχή δυσκολευόμαστε για φαινομενικά απλά πράγματα που μας τροφοδοτούν όμως.

ανοιχτείτε, εμπιστευτείτε. Και δώστε στον εαυτό σας όλα αυτά που ξέρετε ότι τον κάνουν να χαμογελάει.

Τα φιλιά μου στο γιο τα Βίτα. Ξέρει αυτός. Λέμε και πολλά γιατί είσαι και επώνυμος. Και μια και μιλάμε έτσι, να είσαι γερός, να είσαι καλά. Και να συνεχίζεις να χαμογελάς. Και να πολεμάς με το χαμόγελο. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάντα.

Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4, στο κανάλι 1. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. για τα Viber μηνύματά σας. Και για το ψηλό βροχό που πέφτει έξω στον Πειραιά. Rain το θέμα. Ωραίο θέμα.

είναι Ιταλός παραγωγός. Αυτό το θέμα κυκλοφόρησε το 2022. Daniel Tagliaferri, Ivory. Για όλους εσάς εκεί έξω, όπου και αν συναντιόμαστε, προσοχή στην οδήγηση, χαλαρά, με ευγένεια και δυνατά μόνο τη μουσική.

0: Εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, πάμε για το διάλειμμά μας και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας, εδώ που οι μουσικές θα μας πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Κάθε βράδυ μαζί, λίγο μετά τις 9. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1, τους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Κάντε ό,τι αγαπάτε, πάρτε τις ανάσες σας, ακούστε μουσικές. Δεν υπάρχουν καληνύχτες εδώ, υπάρχει ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: And I said, and I said, and I said,
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

like singing gets my high.